ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
4: Star FM 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό
3: Star FM 933.
5: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων αντιδικοσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
3: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά και τα εγγόνια συνόδευσαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο τελευταίο κατεβόδιο.
4: Απλός, δωρικός, ήσυχος, έφυγες όπως επιθυμούσες. Στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου.
5: Η Αθηνά Μαράκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ο Πέτρος Κυρκυλής. Εμείς στις 7. Μην ξεχάσετε, στις 10 εδώ θα μάθετε και την θερμοκρασία της γραμμένης οξιάς. Με τον Νίκο Ανδρίτσο. Γεια χαρά.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Τα κορτεύω.
7: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από που ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για έκτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με το Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε την Δευτέρα στις Φλόγες στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας 37χρονος άντρας κατηγορείται για εμπρισμό πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μία από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή του Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο Άρον Φαρινάτσι οδηγήθηκε ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου της κομιτείας Σποκέιν, με την εγγύησή του να ορίζεται στο 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ θα του απαγγελθούν κατηγορίες την Πέμπτη. Ο Φαρινάτσι εθεάθη από μάρτυρα γονατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα και όπου λίγο αργότερα εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές για ακόμη δύο πυρκαγιές, χωρίς τότε να του απαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Ακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν, ενώ υποστηρίζουν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας έχουν προσαρμοστεί και ανακάμψει. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού δήλωσε ότι η χώρα αξιοποίησε στο μέγιστο την περίοδο εφαρμογής του μνημονίου κατανόησης και της εκεχηρίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσπάθησαν να εντάξουν νέο εξοπλισμό στις τάξεις τους, να εισαγάγουν πρόσθετα συστήματα, αλλά και να επισκευάσουν ή να ανακατασκευάσουν κατεστραμμένα οπλικά συστήματα. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χθες πως έχει σημειωθεί πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ωστόσο, δήλωσε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα με το Ιράν. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ, παρά την όπως υποστηρίζει αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι διελεύσεις των εμπορικών πλοίων συνεχίζονται κανονικά και σήμερα. Τουλάχιστον μία γυναίκα χάσε τη ζωή της και 12 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Είχε προηγηθεί συναγερμός της Ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας, η οποία προειδοποίησε εναντίον εισερχόμενων ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση του Κιέβου, διαπιστώθηκαν ζημιές σε υποδομές σε πάνω από 7 τοποθεσίες της πρωτεύουσας. Η ίδια πηγή ανέφερε διαρροή αμμονίας στην περιοχή Χολοσίφσκη που έχει περιοριστεί. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Άντε, τα καταφέραμε και σήμερα. Ξυπνήσαμε, τον βρήκαμε τον δρόμο. Στο μεταξύ, κάθε φορά, βρε παιδιά, που έρχομαι εδώ τα πρωινά στο νέο το Φάληρο και μπαίνω στο στούντιο, αντικρίζω και καινούριο ηχολήπτη. Τι γίνεται, κύριε Παπαγιαννάκο? Ένας ηχολήπτης, ένας, δεν αντέχει να σηκώσει την πρωινή τη βάρδια, το βάρος της, δεν αντέχει με τίποτα, ε. Είναι βαρύ το ξύπνημα και για τον ηχολήπτη 3,5 ώρα το πρωί να σηκωθεί σε αυγουστιάτικα. Ωραίο όμως αυτό το ρολόι που έχετε εσείς ηχολήπτες. Θα το κάνουμε και εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή. Να έρχεται άλλος κάθε μέρα. Να έρθει αύριο μάλις. Τι κάνετε, παιδιά, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εργασία όσοι εργάζεστε. Δεν είμαστε και λίγοι, νομίζω, αυτοί που δουλεύουμε αυγουστιάτικα. Και με ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε. Arctic Monkeys, Fireside, από τον πολύ ωραίο δίσκο του AM που είχε κυκλοφορήσει το 2013, το 8ο κομμάτι αυτού του δίσκου, πάρα πολύ πετυχημένος. Ενδεχομένως οι Arctic Monkeys από τότε να έχουν να βγάλουν τόσο καλό δίσκο, αφήστε το. Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, αύριο όχι, αύριο έχει off, για να μην βγει γενικότερα off ο άνθρωπος, δηλαδή, για να τον έχουμε εδώ μαζί μας. Αύριο θα έχουμε, ποιον θα έχουμε αύριο, τι λέει εδώ το πρόγραμμα των ηχοληπτών, θα με ενημερώσει σχετικώς. Δημήτρης Γιαννίρης, ένα όνομα, μια ιστορία σε ό,τι έχει να κάνει με τις πρωινές βάρδιες εδώ του σταθμού, τελευταίες ημέρες για αυτόν και μετά θα πάει να κάνει και αυτό στις διακοπές του, τα μπάνια του. Να πάρει μια ανάσα ο άνθρωπος. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό το κέντρο 210-48-0-170-4. Σας υποδέχτε στο φαγέ μας αυτό το πρωινό Τετάρτης. 210-48-0-170-4. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στο γενικό κουμάντο της εκπόπης και γενικότερα της πρωινής ζώνης του σταθμού έχει την αρχισυνταξία όλων των εκπομπών. Είναι η έκτακτη πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Εσείς ταλαιπωρείτε, δεν με ταλαιπωρείτε δηλαδή, έτσι το λέω χαριτολογώντας, μέσω του skyradio.gr. Μπαίνετε, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Εγώ θα τα διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Και στα social media τα λέμε, εννοείται. Πέτρος Κερκυλής στο Facebook, πι Κερκυλής σε Instagram και X. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, στου δρόμου τα μισά σε ό,τι έχει να κάνει με την εβδομάδα. Πάλι καλά, ευχάριστο αυτό. Ανατολή του ηλίου στις 6:30 ακριβώς, δύση στις 8:31. Μάλιστα, έχουμε μια ολόκληρη ημέρα μπροστά μας και σήμερα. Καλά να πάνε όλα, εύχομαι. Χρόνια πολλά στην Όνα και την Όνη, να είναι καλά. Κάθε καλό στις κυρίες που γιορτάζουν σήμερα, που έχουν την ονομαστική τους εορτή. Του καιρού να δούμε, μελτέμια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες.

Αύγουστος γάρ. Ποιος μήνας θα έχει δηλαδή μελτέμια ρε παιδιά? Ο Φεβρουάριος, ο Αύγουστος θα έχει μελτέμια και στο Αιγαίο βλέπω θα έχει ακόμη και πτά μποφόρ σήμερα. Λοιπόν, το νου μας να έχουμε και με τις πυρκαγιές και με τις φωτιές, διότι μέχρι και την επόμενη Δευτέρα λένε οι μετεωρολόγοι πως θα έχουμε σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Θα έχουμε σαραντάρια, κύριε Παπαγιαννάκο, και αυτή η πρόγνωση των μετεωρολόγων αφορά και την κεντρική και τη βόρεια χώρα. Θα κάνει λίγη ζέστη τις επόμενες ημέρες από εδώ και πέρα. Εντάξει, μήπως καταλάβουμε και λιγάκι από καλοκαίρι σε αυτήν εδώ την χώρα. Οπότε υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία και ισχυροί άνεμοι αναμένεται να οδηγήσουν όπως και σήμερα έτσι και τις επόμενες ημέρες σε πολύ ψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Θα υπάρχει μια γενική επιφυλακή όπως καταλαβαίνετε. Σε επίπεδο πολιτικής προστασίας έχουμε τεσσάρι και για σήμερα σε Αττική αλλά και σε Λέσβο και Χίο και τριάρι σε πολλές περιοχές της χώρας στο νου μας, διότι είτε από πρόθεση είτε από παράληψη είτε από αμέλεια είτε από καθαρή βλακεία τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος, παιδιά. Τις φωτιές τις βάζει ο άνθρωπος. Είναι η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία εδώ και χρόνια. Αφήστε τι λέγεται ή τι ακούγεται ή τι γράφεται αριστερά και δεξιά. Άλλος θα πει ότι τις φωτιές τις βάζουν οικοπεδοφάγοι. Άλλος ότι είναι Τούρκοι πράκτορες από πίσω που θέλουν να μας καταστρέψουν. Άλλος είναι φελήν και εξωγήινοι. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα είναι πάντα αυτή που θριαμβεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά. Η ανθρώπινη λιθιότητα, αυτός που θα βγει ενώ έχει σαραντάρια με τον τροχό του να κάνει εργασίες, να κάνει οξυγονοκόλληση, ο άλλος που θέλει να κάνει μπάρμπεκιου, λοιπόν κουκούτσι μυαλό, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί από τις αρχές τις τελευταίες ημέρες και φανταστείτε πως αυτοί είναι μόνοι για τους οποίους μαθαίνουμε τα νέα τους μέσω των δελτίων ειδήσεων. Φανταστείτε πόσοι ακόμη υπάρχουν και δεν τους έχει τσιμπήσει η υπηρεσία, ε! Είναι αυτό που λέμε, αποτύχει ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα, αποτύχει ζούμε. Στην Ευρώπη τι να πούν τώρα, από πλευρά ζέστης, καιρού και ξηρασίας, τα έχουν δει όλα παιδιά στην κεντρική Ευρώπη το φετινό καλοκαίρι και τώρα που στρώνει κάπως η κατάσταση σε σχέση με τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Ναι, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Φαίνεται πως η φωτιά αυτή είναι σε ύφεση και εδώ καταβάλλεται μια προσπάθεια από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε πλήρως να αριοθετηθεί το μέτωπο αυτό και βεβαίως στη συνέχεια να ελεγχθεί και μετά θα έχουμε και την επόμενη ημέρα. Πώς ακριβώς δηλαδή θα διαχειριστεί το κομμάτι της καταστροφής η κυβέρνηση και βεβαίως εγώ περιμένω να ακούσω, ναι επιμένω σε αυτό και θα επιμένω, περιμένω να ακούσω από την κυβέρνηση τι σκοπεύει να κάνει σε επίπεδο πρόληψης για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες φωτιές και τα επόμενα καλοκαίρια. Κάτι δεν έχει πάρει ταυτί μου ακόμη. Λοιπόν, αυτά τα διθυραμβικά ότι εξυγχρονίσαμε πλήρως την πολιτική προστασία, τα έχουμε κάνει όλα τέλεια και τι άλλο να κάνουμε ρε παιδιά, δεν νομίζω πως ακουμπούν τον περισσότερο κόσμο, δεν νομίζω πως ο περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται έτσι την πραγματικότητα σε σχέση με το περιβάλλον, τα δάση μας και την προστασία τους. Εδώ πρέπει να γίνουν άλματα, τα λέμε μέρες τώρα, πρέπει να γίνουν άλματα. Κρατήστε ένα στοιχείο, ακούτε όλες αυτές τις ημέρες πόσα στρέμματα έχουν καταστράφει εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία από αυτές τις φωτιές και είναι πράγματι πάρα πολλά, είναι 150.000, 160.000 στρέμματα, θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Κρατήστε ένα άλλο νούμερο. Σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες καίγονται ταυτόχρονα επί της ουσίας το φετινό καλοκαίρι, έχουν ήδη καταστραφεί, πόσα λέτε, 4 εκατομμύρια στρέμματα. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία. Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, εκεί έχουν χαθεί 4 εκατομμύρια στρέμματα δάσους. Λοιπόν, με τις υγείες μας. Να δω πότε θα ξυπνήσει η Ευρώπη και θα κάνει κάτι γι' αυτό. Να δω πότε θα πάψει η Ευρώπη να είναι κάτι μεταξύ μη κυβερνητικής οργάνωσης και φιλοσοφικού συλλόγου Παρνασσού. Να δω πότε. Όταν ενδεχομένως δεν θα έχει μείνει δέντρο για δέντρο σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω.
δεν ξέρω, στέλνουν οι άνθρωποι 20 πυροσβέστες σε μια χώρα ως μια κίνηση αλληλεγγύης. Που όμως δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, δηλαδή, στο τέλος της ημέρας, ώστε να αντιμετωπίσει αυτή τη φωτιά. Τι να σου κάνουν οι 20 πυροσβέστες ή τα δύο ένα αέρια μέσα τα οποία θα μας στείλει η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν. Θα σου κάνουν κάτι στο τέλος της ημέρας? Όχι. Τίποτα δεν θα σου κάνουν. Το θέμα είναι να υπάρξει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη. Έλεγα λοιπόν για τις θερμοκρασίες και για τη ζέστη που έχουν στην κεντρική Ευρώπη. Βρεθήκαμε οικογενειακό στο φετινό καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία κάναμε τις διακοπές μας. Ναι, τόσο περίεργοι είμαστε εμείς στο Κυρκυλέικο. Είπαμε να κάνουμε διακοπές, παιδιά, αντί ελληνικών νησιών, στην κεντρική Ευρώπη και τη Γερμανία. Οπότε με βάση μας στην κολονία κάναμε διάφορες εξορμήσεις. Σε Ολλανδία, σε Γερμανία. Πήγαμε Βόνη, πήγαμε Ντίσελντορφ, πήγαμε Άχεν, πήγαμε Μάστριχτ. Παιδιά, τους έχει γονατίσει ο φετινός καύσωνας. Δεν υπάρχει αυτό. Η Γερμανία, όταν πας εκεί, βλέπεις ότι ένα χαρακτηριστικό αυτής της χώρας, όπως και των περισσότερων χωρών της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, είναι πως μιλάμε για καταπράσινες χώρες. Φουλ στο πράσινο. Φουλ στο πράσινο. Δηλαδή, και εσύ που είσαι συνηθισμένος εδώ, σε αυτή την γκρίζα καθημερινότητα, μένοντας στην Αθήνα, ανοίγει πραγματικά το μάτι σου με τόσο πράσινο. Λοιπόν, τόσο πολύ πράσινο στη Γερμανία, να ξέρετε, δεν υπήρχε. Δηλαδή, όπου παλιότερα έβλεπες γρασίδι, είχε εξεραθεί όλο, κύριε Παπαγιαννάκο. Δεν υπήρχε γρασίδι. Είχε εξεραθεί, διότι ο καύσωνας τους λύγησε. Βροχές δεν είχε τόσες πολλές και δεν είχε και τώρα, που και αυτό είναι κάτι το παράδοξο. Δηλαδή, ήμασταν 10 μέρες εκεί στη Γερμανία και έβρεξε ελάχιστα, δηλαδή κάτι ψυχάλες κάποιες μέρες, 25 με 30 βαθμούς, και όταν φεύγαμε είχε 35 άρια πάλι. Αυτές δεν είναι κανονικές καταστάσεις για τους Γερμανούς. Λοιπόν, και αυτοί θα πρέπει να αλλάξουν ρότα. Στο μεταξύ γίνεται ένας χαμός με τα air condition, να ξέρετε, στη Γερμανία. Διότι δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να βάλει air condition στο σπίτι του, δεν υπάρχει τέτοια πρόνοια. Οπότε όλοι πήγαιναν και έπαιρναν από τα κατατόπους καταστήματα είτε ανεμιστήρες είτε φορητά κλιματιστικά, από αυτά που ξέρεις τα μεταφέρεις και έχει το σωλήν από πίσω και προεξέχει, και αντε να δεις τώρα που θα πέφτουν και τα νερά, προχειρώτης, τα οποία air condition και τους οποίους ανεμιστήρες, κάποιοι επιτίδη, διότι αυτά δεν γίνονται μόνο στο Γκρίχελαντ, γίνονται και στην ανεπτυγμένη Γερμανία, τα πουλούσαν σε εξωφρενικές τιμές. Σε εξωφρενικές τιμές. Λοιπόν, οι μαυραγωρίτες υπάρχουν και αλλού, δεν υπάρχουν μόνο εδώ στη χώρα μας, να ξέρετε. Και γενικότερα αυτός ο καύσωνας τους βρήκε πλήρως απροετοίμαστους. Και συνεχίζει ο καύσωνας στην πορεία του. Χθες έβλεπα στην Αυστρία είχε 40 άρια, 40,8 βαθμούς Κελσίου στην Αυστρία, απόλυτο ρεκόρ για τη χώρα. Και έχει ακόμη δρόμο το καλοκαίρι, και τέτοια καλοκαίρια οι Ευρωπαίοι θα βρουν πολλά μπροστά τους τα επόμενα χρόνια. Γι' αυτό πρέπει να δούμε όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αυτά από τις εμπειρίες μας στη Γερμανία. Έχω να σας πω και άλλα, θα σας τα πω στην πορεία του καλοκαιριού. Θα έχουμε να πούμε πράγματα από τα όσα είδαμε, ακούσαμε, όσο βρεθήκαμε οικογενειακώς εκεί στην Γερμανία. Αλλάξαμε και εμείς λιγάκι παραστάσεις.

0: θα δούμε τι γίνεται και με την τροπή που έχει πάρει η ιστορία σε σχέση με αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία, με τους ανθρώπους που θα βρεθούν υπόλογοι. Αναφέρομαι σε αυτούς που κατασκεύασαν αυτό το αιωλικό πάρκο από το οποίο ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, και για να είμαστε πιο ακριβείς, από τα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο σύστημα. Φαίνεται πως και αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν καταλήξει ως μια πρώτη εκτίμηση οι άνθρωποι του πυροσβεστικού σώματος που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και να εξακριβωθούν βεβαίως, είναι κρίσιμο και κέριο αυτό, τα αίτια της πυρκαγιάς, τα δύο καλώδια τα οποία υπήρχαν εκεί και μετέφεραν ένα αέρια καλώδια από ό,τι κατάλαβα και από ό,τι είδαμε και από τις εικόνες που μας έδειξε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Μετέφεραν την ενέργεια την παραγόμενη από το αιωλικό πάρκο στο υπόλοιπο δίκτυο, ταλαντώθηκαν από τους πολύ ισχυρούς ανέμους και μάλλον ακούμπησε το ένα μετάλλο, τριβή, σπινθήρες, ο σπινθήρας με τα ξερά χόρτα μια φωτιά και μετά κυνήγα τη φωτιά να τη σβήσεις με 6-7-8 μποφόρ. Τι χώρα πάντως είναι αυτή η χώρα μας, όπου μπορεί κάποιος να πάει να στήσει, παιδιά, ένα αιωλικό πάρκο, να υπάρχουν όλα αυτά τα κατασκευαστικά λάθη και όλες αυτές οι αυθαιρεσίες που προκύπτουν από το ρεπορτάζ, και να μην τρέχει τίποτα, δηλαδή να μην πηγαίνει κανείς να τον ενοχλήσει, να σκάει μια φωτιά ένα μήνα πριν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στην Αττική και τη Βιωτία, και πάλι να μην τρέχει τίποτα. Δεν ξέρω πραγματικά πού γίνονται όλα αυτά και δεν υδρώνει ταυτή κανενός. Δεν ξέρω. Να πηγαίνει ο άλλος να στείνει ένα αιωλικό πάρκο. Μιλάμε για μια μεγάλη, για μια σοβαρή κατασκευή δηλαδή. Και να μην υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, διότι αυτό προκύπτει. Στις 11 το πρωί έχουμε και διπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών που επλήγησαν από τις φωτιές εκεί στην Δυτική Αττική και τη Βιωτία και σε όποιες περιοχές, τέλος πάντων, διότι και άλλοι, υπάρχουν και άλλοι πυρόπληκτοι και σε άλλες περιοχές, έτσι δεν είναι μόνο αυτές οι περιοχές, απλώς εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες φωτιές μέχρι και τώρα, μέχρι και σήμερα 5 Αυγούστου, διότι έχει δρόμο, ξαναλέμε, ακόμη το καλοκαίρι. Και άλλα θέματα θα δούμε από την επικαιρότητα που υπάρχουν και έχουν το ενδιαφέρον τους. Στα αθλητικά, τι έγινε Ολυμπιακός σας, κύριε Παπαγιαννάκο? Κουλουράκια με τα δυο χεράκια πλάσατε χτες εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ναι, αν περάσει την Νάιμέγγεν παίζει στα play-off, όπου βρίσκεται ήδη ΑΕΚ, να θυμίσω, Ολυμπιακός, και οι δύο ελληνικές ομάδες στη συνέχεια θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στον όμιλο του Champions League. Και αν το κατορθώσουν αυτό, δύσκολο το βλέπω, να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στον όμιλο του Champions League, θα τους αποφέρει πάρα πολλά λεφτά στα ταμεία τους. Πάρα πολλά λεφτά δίνει πια το Champions League σε όσες ομάδες μπουν στον όμιλο. Είναι ένας όμιλος, έτσι, επειδή εμείς είμαστε παιδιά των 90s, που είχαμε πάντα τους πολλούς ομίλους, ένας όμιλος πια. Για να μην μπερδεύεσαι κιόλα σε ποιον όμιλο είναι η ομάδα σου, έτσι, και να μην χάνεις την μπάλα. Ένας όμιλος, όλοι μαζί, και γίνεται μια κλήρωση σε σχέση με το ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσεις. Δεν έπαιξε καλά ο Ολυμπιακός πάντως, από ό,τι κατάλαβε. Λίγα πράγματα, και γενικότερα όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία να κάνεις τόσες αλλαγές, πρέπει να έχει κάνει ο Ολυμπιακός κοντά 15 μεταγραφές και πάει για 20+. Αλλάζει δηλαδή όλη την ομάδα εκεί. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο, ξέρεις, επηρεάζει άμεσα τη συνοχή της ομάδας και δεν μπορείς να περιμένεις να δεις κάτι το οποίο θα είναι θελκτικό και στο μάτι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είμαστε άλλωστε στην πολύ αρχή, στην αρχή της σεζόν, στην πολύ αρχή. Τι είναι? Είναι αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, 0-0 Ολυμπιακός Νάιμέγγεν, και με το Μεντιλίμπαρ διαβάζω εδώ να λέει πως δεν παίξαμε καλά, ήταν καλύτερος αντίπαλος. Αλλά το 0-0 δίνει ελπίδες αρκετές στον Ολυμπιακό ακόμη να πάει και στην Ολλανδία, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να μπορέσει και να προκριθεί, γιατί όχι. Σήμερα έχουμε και τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες να ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι. και εμείς και ο Παναθηναϊκός μας σήμερα αγωνιζόμαστε. Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας αντιμετωπίζουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο, 9:30 σέντρα στο μάτς αυτό, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από την τηλεόραση του Sky, να ξέρετε. Το νου σας και η ρεβάνς την επόμενη Τρίτη. Και μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό μας, Λιβάη Γκαρσία, έκλεισε ο πρόεδρος κύριε Παπαγιαννάκο. Πολύ καλή μεταγραφή, ούτε με Λάσο δεν τον έπιανε, τον θυμάστε, έπαιζε στην ΑΕΚ πριν από 1,5 χρόνο, Λιβάη Γκαρσία.
1: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με τους τίτλους ειδήσεων, εμείς επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, στη φωτιά της Αττικοβιωτίας υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Πάνω από 134.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστρά Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Έτσι, γλυκά, γλυκά και ωραία. Με Billie Eilish πορευόμαστε και Birds of Feather. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι. Να δω αν θα τραγουδάς και το βράδυ, Πέτρο. Τι στο Παναθηναϊκό αναφέρεσαι? Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα Σόφια, να το κλείσουμε το μαγαζί, ρε παιδιά. Το δείχνουμε εμείς το μας. Δεν ξέρω, το είπα κύριε Παπαγιάννακο, νομίζω το είπα, ε. Sky βάζετε, παιδιά. Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky το βράδυ για να μετρήσει τους Παναθηναϊκούς στις 9.30. Φαντάζομαι σε περιγραφή Πάνου Βόγλη. Διότι ήταν και γουρλί στο προηγούμενο το μάτς, περάσαμε, οπότε δεν τα αλλάζεις αυτά και δεν παίζεις με αυτά γενικότερα. Ο Τάκης από το Λαγονίσι μου λέει πως πέρασε και ένα Έριξον από το σπίτι, έφυγε από τα τόη μάλιστα. Ο Δημήτρης από την Καλυθέα, να, οι σοβαρές ευρωπαϊκές χώρες απαγόρευσαν τα γυαλιά κάμερες γιατί παραβιάζουν προσωπικά δεδομένα. Ας φανταστούμε πόσοι καυγάδες, πόσες μηνύσεις θα είχαμε ή θα έχουμε αν αρχίσουμε όλοι να αγοράζουμε τέτοια γυαλιά. Είναι τα γυαλιά αυτά τα Meta, τα AI του Άδωνη Γεωργιάδη. Με αυτά και με αυτά και με τις φωτιές δεν μπορέσαμε να σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, παιδιά. Αυτό το τζέρτζελο που έκανε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος, παιδιά, άμα δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής όλων, κάτι παθαίνει, αρρωσταίνει ο άνθρωπος αυτός. Αρρωσταίνει. Εδώ όμως επιτρέπονται ακόμη κανονικά, κανονικότατα αυτά τα γυαλιά, Δήμο μου. Οπότε εγώ περιμένω στην επόμενη εξόρμησή του, επίσκεψή του σε κάποιο νοσοκομείο, ο υπουργός να βάλει κανονικά αυτά τα γυαλιά και να γίνει ο σχετικός τζέρτζελος. Χαμός δηλαδή. Γεια σου Μέρη μου, για άλλη μια χρονιά ρεά τα δρομολόγια του ΙΣΑΠ, λέει η Μέρη, και του μετρό λόγω των αδειών. Ο κόσμος αρδέλες, δεν υπάρχει air condition στον ΙΣΑΠ και βαγόνια μέσα στην βρώμα. Για αυτές τις εξαιρετικές υπηρεσίες αξίζει που πληρώνουμε. Ναι, ναι, ποιότης στα μέσα μεταφοράς εδώ στην Αθήνα, ποιότης. Και η αναβάθμιση την οποία αν έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η κυβέρνηση γίνεται όχι απλώς με αργά βήματα. Η Χελώνα θα είχε φτάσει στον προορισμό της, αν είχε ξεκινήσει δηλαδή, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο. Τι να πω, εντάξει, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας όταν θα πάμε να ρίξουμε την ψήφο μας στις επερχόμενες εκλογές, την άνοιξη του 2027, διότι με γνώμονα αυτά θα πρέπει κάποιος να αποφασίζει στις εθνικές εκλογές. Μέσα μεταφοράς, ακρίβεια. Αυτά τα θέματα που μας αγγίζουν και μας ακουμπούν. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, να είσαι καλά, καλημέρα και σε σένα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, εκεί κάνουν τα συσίτια στο πέραμα. Μας το επισημαίνει κάθε φορά ο κ. Βρέτζος, εις ταξί έπαινε. Συνεχίστε έτσι. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Ο γέροντας ψάρτης πετάει για Σεϊχέλες. Όχι ρε, όχι ρε Κώστα, δεν πάει Σεϊχέλες. Ξέρω που πάει, αλλά εννοείται πως δεν θα αποκαλύψω. Ξέρω που βρίσκεται ήδη δηλαδή ο γέροντας, λοιπόν. Να τα περάσει καλά, να ξεκουραστεί. Γεια σου Μιχάλη Τωράκη, να είσαι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλή εργασία φίλε μου. Οδηγά για ασπρόπυργο, πάει για δουλειά από Γλυφάδα Δημήτρης Κυλάκος. Σε ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την ακρόαση.

0: Για πάμε να επιστρέψουμε στα της επικαιρότητας και στις πυρκαγιές. Έχουμε ετοιμάσει και κάποια ηχητικά να ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, έτσι. Λοιπόν, έχετε μπροστά σας τη λίστα, την έχω και εγώ, την έχετε και εσείς. Καταρχάς, σε σχέση με τη φωτιά, να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Και χθες δηλαδή, κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ημέρας, ναι μεν, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν αδιάκοπα έτσι ώστε να θέσουν υπολέλεγχο και την τελευταία εστία φωτιάς εκεί στη Δυτική Αττική, σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Έβλεπα στο μεταξύ εικόνες, δεν ξέρω αν τις είδατε κι εσείς, από ντρόμους που πέταξαν. Και πέταξαν πάνω από Κυθερώνα, από το Όρος Πατέρα. Παιδιά, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Μιλάμε τώρα για ολοκληρωτική οικολογική καταστροφή. Μιλάμε πως από αυτό το πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο πευκοδάσος της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας δεν έχει μείνει τίποτα πια. Πολύ στενάχωρο όλο αυτό και μιλάμε και για πολύ μεγάλες καταστροφές, για πολλά σπίτια, πολλές επιχειρήσεις που καταστράφηκαν, κτηνοτροφικές μονάδες. Είναι σε ύφεση τώρα όλο αυτό το μέτωπο και περιμένουμε να σβήσουν οι πυροσβέστες μας και την τελευταία εστία φωτιάς, έτσι ώστε να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Α, έχω και μερικές ακόμη καλημέρες, συγγνώμη τώρα, ανοίγω μικρή παρένθεση. Γεια σου Ευόδωρε από το Ξυλόκαστρο, γεια σου Στέφανα από το Γέρακα, Νίκο από την Καλαμάτα, Σοφία από τη Σπάρτη, Βούλα από το Παγκράτη, Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, την καλημέρα μου και στους 6 ακροατές που κάλεσαν τον Πέτρο Μωραΐτη. Πέτρο μου, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Πέτρος Μωραΐτης της επάρξης, στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι λέγαμε? Λέγαμε για το πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστείς αυτή την εικόνα που σου έρχεται εκεί από τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία που έχουν καεί σχεδόν τα πάντα. Να ακούσουμε για μια ακόμη μέρα κατοίκους της Δυτική Αττικής τι είπανε στον Sky, στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί στα σημεία τα οποία επλήγησαν από τη φωτιά.
1: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπορώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
2: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα. Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν.
3: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
4: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
5: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
0: Το Meta.gr και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουν ανεβάσει από χθες κάποια άκρως ενδιαφέροντα και ανησυχητικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δασικές πυρκαγιές στο επιρροτικό κομμάτι της περιφέρειας Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια. Πόσο ποσοστό των δασών μας έχει καεί, παιδιά, μέσα σε αυτά τα τελευταία 10 χρόνια? Κρατηθείτε, το 42%. Ναι, καλά ακούσατε. Το 42% των δασών μας εδώ στην Αττική έχει καεί, έχει καταστραφεί, έχει γίνει στάχτη. Μιλάμε για κερατέα, για κινέτα, για γεράνια όρη, εκεί στα βίλια που έχουν καεί ξανά και ξανά, Πορτογερμενό, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Βαριμπόπη, Κάλαμο, Βαρνάβα, Μάτι, Πεντέλη, Κουβαρά, Κερατέα. Γι' αυτό έλεγα εγώ χθες. Σε κάποιους δεν άρεσαν αυτές οι αναφορές, δεν ξέρω τώρα τι, να μην σχολιάζουμε και καταγράφουμε την επικαιρότητα έτσι όπως είναι, παιδιά, να λέμε πράγματα που δεν ισχύουν, που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει πια πράσινο στην Αττική, μας τελείωσε το πράσινο. Φιλάκια, γεια σας το πράσινο, δεν υπάρχει πράσινο, τελείωσε, τη χάσαμε τη μάχη. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάτσουμε στα σοβαρά όλοι μαζί, να συναποφασίσουμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς πορευόμαστε. Και ξαναλέω, πρέπει να ξυπνήσει και η Ευρώπη, διότι είναι κοινό ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Βλέπεις τι γίνεται στη Γαλλία, βλέπεις τι γίνεται στην Πορτογαλία, στην Ισπανία. Πλέον θα έχουν μεγάλες πυρκαγιές που δεν θα μπορούν να τις σβήσουν και στην κεντρική Ευρώπη, όχι μόνο εδώ στον Νότο, στον ευρωπαϊκό το Νότο. Γι' αυτό λέω, είναι κοινό το πρόβλημα και απαιτούνται κοινές ευρωπαϊκές λύσεις που θα έχουν να κάνουν πρωτίστως με την πρόληψη. Η πρόληψη η οποία λέμε ότι υπάρχει, λέμε ότι είναι προτεραιότητά μας, αλλά είναι σαν να μην υπάρχει επί της ουσίας ή τέλος πάντων όχι στην έκταση και στην κλίμακα που θα έπρεπε. Τώρα, σε σχέση με τα αίτια αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, δεν ξέρω πώς είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Βίδου στο τιμόνι. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Σπυρόπουλου, του αστυνομικού μας συντάκτη, ο οποίος έχει στα χέρια του την έκθεση αυτοψίας της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Είναι τώρα κριτικό εκεί. Οι άνθρωποι του τμήματος αντιμετώπισης εμπρισμών που προσπαθούν να βρουν τι έγινε, να ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι της μεγάλης φωτιάς, έτσι πολύ γρήγορα και με τις γνώσεις και την και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουν, έχουν καταλήξει σε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Καταρχάς έχουν καταγράψει πάρα πολλές κακοτεχνίες σε αυτό το δίκτυο του αιωλικού πάρκου από όπου ξεκίνησε η φωτιά. Τεχνικές ελλείψεις, κατασκευαστικά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου. Φαίνεται πως, τα λέγαμε και νωρίτερα στην εισαγωγή της εκπομπής, υπήρχαν δύο μεγάλα εναέρια καλώδια τα οποία ταλαντώθηκαν εκείνη την ημέρα που ξέσπασε η φωτιά. Μάλλον ακούμπησε το ένα με το άλλο, υπήρξε τριβή, πινθήρες, και από τους πινθήρες προκλήθηκε αυτή η μεγάλη φωτιά. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από ό,τι καταλαβαίνω, από το οποίο βιντεοληπτικό υλικό και τις φωτογραφίες μπορεί να εξάγει κανείς αυτά τα συμπεράσματα. Βέβαια το πολύ ελληνικό είναι πως ένα μήνα πριν αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά είχαμε και άλλη φωτιά και δεν εδέησε κανείς εκεί να λάβει κάποια προληπτικά μέτρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή την πρώτη φορά τη γλίτωσες. Ξέσπασε προφανώς από την υποδομή αυτή μια πυρκαγιά και δεν πήρε διαστάσεις. Τη δεύτερη φορά θα είσαι τόσο τυχερός, αλήθεια δηλαδή. Παίζουμε στα ζάρια, έτσι, τις περιουσίες των ανθρώπων, το περιβάλλον μας, τα δάση μας, που είναι και τόσο λίγα πια. Είναι λίγα, είναι μικρός ο αριθμός των δασών πια στην Αττική. Τι να πω, τα είδαμε τα αποτελέσματα. Να ακούσουμε τους δικηγόρους των κατηγορουμένων. Είναι δύο οι συλληφθέντες, έτσι, και είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος νομίζω ο ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια, ο οποίος ακόμη δεν έχει συλληφθεί, νομίζω αναζητείται από τις αρχές. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ο κύριος Βασιλακόπουλος και ο κύριος Καράς.
6: Αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί.
7: Μαζεύονται ακόμα στοιχεία τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορούμενοι.
0: Αυτό σωστό είναι. Να έχουμε το σύνολο των στοιχείων, πρωτίστως ο ανακριτής, έτσι, και οι εισαγγελικές αρχές, και θα κηρυχθούν μετά και βάσει των στοιχείων να απευθύνουν, να απαγγείλουν μάλλον τις όποιες κατηγορίες, να μάθουμε και εμείς το κατηγορητήριο και θα μαθαίνουμε όσο θα περνούν οι μέρες, νομίζω περισσότερα και από το πεδίο των ερευνών, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση χθες του κυρίου Βαθρακογιάννη. Ο κύριος Βαθρακογιάννης είναι ο Διευθυντής Επικοινωνίας του Περιοσβεστικού Σώματος, αναφορικά με τις πυρκαγιές και από τι ξεσπούν. Λοιπόν, έχετε ακούσει διάφορους μύθους, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας όλα αυτά τα χρόνια. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις πυρκαγιές που έχουμε κάθε καλοκαίρι και καίγεται το σύμπαν σε αυτήν εδώ τη χώρα? Είτε από πρόθεση, είτε από παράληψη, είτε από αμέλεια, είτε από βλακεία, οι φωτιές, παιδιά, μπαίνουν από κάποιον άνθρωπο, από κάποιον συμπολίτη μας. Δεν τις βάζουν εξωγήινοι τις φωτιές. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη αιτία πρόκλησης δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα είναι ο άνθρωπος. 9 στις 10 φωτιές ξεκινούν από ανθρώπινο παράγοντα. Είναι τα επίσημα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. Δεν υπάρχουν ούτε Τούρκοι πράκτορες, ούτε τίποτα εξωγήινοι οι οποίοι έρχονται με τα διαστημόπλοιά τους και μας βάζουν φωτιές. Οπότε εδώ θα πρέπει να τραβήξουμε ταυτίς όλους αυτούς που πραγματικά δεν καταλαβαίνουν τίποτα, διότι όταν βομβαρδίζουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι, παιδιά, έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Το λέμε εδώ και πόσες μέρες έχουμε τεσσάρι στην Αττική. Έχουμε, νομίζω, από την Παρασκευή. Κάθε μέρα έχει τεσσάρι. Και λες, έχει τεσσάρι. Μην κάνετε εργασίες έξω. Μην βάζετε ψισταριές. Μην ανάβετε κάρβουνα. Προσέξτε. Και βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, πάει και κάνει εργασίες με τον τροχόλες και δεν συμβαίνει τίποτα. Τι να πω, τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Ο κύριος Βαθρακογιάννης χθες στην ενημέρωση για αυτό το θέμα.
8: Συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Έψησης, κύριε Παπαγιαννάκο, έψησης, μας χτύπησε αυτό. Και των Διονών μας εδώ στο στούντιο, παιδιά, έψιση. Ψισταριά πείτε, κύριε Βατρακογιάννη, τώρα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τέτοιες λόγιες, εκφράσεις τώρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, γι' αυτό το λέω, δηλαδή, πάντα σε αυτές τις ενημερώσεις το θέμα είναι να καταλαβαίνει και ο πολύς ο κόσμος, δηλαδή. Δεν γίνονται για μας τους δημοσιογράφους, για τους πολίτες γίνονται αυτές οι ενημερώσεις από πλευράς πυροσβεστικού σώματος. Εμείς οι διάβλοι επικοινωνίας είμαστε. Λοιπόν, η συνδετική κρίκη ανάμεσα στον κόσμο, στους πολίτες και το πυροσβεστικό το σώμα. Οι μεσάζοντες, οι διαμεσολαβητές, πώς θα το πω, δεν είναι. Το πυροσβεστικό σώμα απευθύνεται στους πολίτες. Οπότε εδώ να μιλάμε απλά και κατανοητά προς τους πολίτες. Αυτό θέλω να πω. Νομίζω έγινε κατανοητό αυτό το οποίο ήθελα να πω και να σημειώσω. Τώρα, έχουμε σήμερα το πρωί υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων, 11 το πρωί. Τα μέτρα γνωστά, τα ακούσατε και κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. Καταρχάς έχουν ξεκινήσει οι αυτοψίες, έτσι, για τις αποζημιώσεις. Έχουν ξεκινήσει καταγραφές των ζημιών. Και τα μέτρα είναι αυτά τα οποία προβλέπονται ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια σε περίπτωση μεγάλων πυρκαγιών. Υπάρχουν επιδοτήσεις για ενοίκια, για όσους δεν έχουν κάπου να μείνουν τώρα επειδή καταστράφει και το σπίτι τους. Υπάρχουν έκτακτα βοηθήματα. Θα υπάρξει άμεση εκταμείευση αυτών των χρημάτων, από ό,τι λένε από την κυβέρνηση και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και βεβαίως αποζημίωση στο 100% για όσους είδαν είτε τα σπίτια τους, είτε τις επιχειρήσεις τους, είτε τις εξοχικές τους κατοικίες να καταστρέφονται. Ακούμε τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, ήταν καλεσμένος εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στο Σπύρο Μάλι χθες το πρωί.
9: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά από τον κύριο Μαρκόπουλο χθες εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πολιτικό ξύλο θα πέσει πολύ, να ξέρετε, και για το ζήτημα των πυρκαγιών και της πρόσληψης και των όσων έγιναν και όσων δεν έγιναν από πλευράς κυβέρνησης για να αντιμετωπιστούν και φετινές πυρκαγιές. Να πάρουμε μια γεύση. Νίκος Αδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας.
10: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
11: Από την πρώτη στιγμή είχαμε προειδοποιήσει. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους.
0: Και τι απαντούν από την κυβέρνηση ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, στην ΕΡΤ.
12: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Γεια σου Γιώργο από τα Άνω Λιώσια. Λέγοντας έψη εννοούσε χρήση φλόγιστρου για μόνο η ταράτσα. Το αναφέρει στη συνέχεια μάλιστα. Καλημέρα. Ναι, δεν το πιάσα. Ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνηση. Λοιπόν, ναι. Και φλόγιστρο για μόνο η ταράτσα. Είδαμε κάποιοι να χρησιμοποιούν εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών και 7 και 8 μποφόρ. Τι να πεις, τι να πεις ρε παιδιά για αυτούς τους συμπολίτες μας, τι να πεις. Μιλάμε για τέτοια ανευθυνότητα. Τέτοια ανευθυνότητα. Γεια σου, λέω πολλά ψέματα, να σε καλά, προτείνω όπου 4 μποφόρ και άνω. Ούτε ταλαντώσεις, ούτε συγκολήσεις, θερινές εργασίες, ούτε τίποτα. Ναι, τι εννοείς. Να υπάρχει οριζόντια απαγόρευση αυτών των εργασιών και ποιος σου λέει ότι αυτό θα τηρηθεί. Διότι και εδώ όταν βγαίνει τεσσάρι απαγορεύονται όλες αυτές οι εργασίες. Βλέπεις κανείς να το τηρεί τώρα όλο αυτό. Ο Τάξης από το Λαγωνίζει, δεν γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες γράμματα. Έχεις δίκιο, προχθές σε τηλεπαιχνίδι κοπέλα γύρω στα 30 δεν ήξερε την περώνει. Στο δημοτικό γρήγορα. Ναι. Ναι, εκεί με την εκπαιδευτική διαδικασία κάτι γίνεται πολύ λάθος. Εδώ και χρόνια, Τάκη μου, άστα να πάνε. Ο Νίκος, καλημέρα, καταστροφή, έκλεισε για διακοπές το σουβλατζίδικο Πανερυθραϊκός, θα πεινάσουμε. Καλά ο Πανερυθραϊκός που είναι κοφτήριο σουβλατζίδικο, σας το λέω ως κάτοικος της Δυάς Ερυθρέας από το μακρινό 1992-93, λοιπόν, 35 χρόνια, στα λιμέρια της Νέας Δημοκρατίας, λέω. Φτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτουφτ είμαστε. Λιγότερο βασικά όχι, γιατί ήμασταν και στο παλαιό το φάληρο, δηλαδή αριστερά-δεξιά. Κάποιες φορές έχουμε, ναι, είχαμε μετακομίσει για κάποιο καιρό. Τέλος πάντων, 30 χρόνια να το βάλω έτσι στρογγυλά. Είναι κοφτήριο το σουβλατζίδικο αυτό, οπότε λογικό να λείψουν τις εβδομάδες του 15 Αυγούστου, παιδιά. Υπάρχουν και άλλα σουβλατζίδικα όμως στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία θα ικανοποιήσουν τον ουρανίσκο σου. Νίκο μου!

Κάπου εκεί κάτοικος της Δημοκρατίας. Καλό κύριε Παπαγιαράκο, καλό. Ευθυμίσαμε προγιάτικο. Κάτοικος στα μόνας, τι είπα, ξέρω εγώ τι είπα εδώ. Αφού μπορώ και μιλάω τέτοια ώρα, για μένα έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος όλα αυτά τα χρόνια. 6 και 56 πρώτα λεπτά, παιδιά, και είμαι εξήμνιος. Πραγματικά δεν το πιστεύω. Μετά και από αυτό το σαρδάν θα με πάρω στο ψηλό εδώ κρατές. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γεια, ελάτε, σας περιμένω.

Εν συντομία σε άλλα νέα από την πολιτική επικαιρότητα, ένα κόμμα το οποίο έχει μερικούς μήνες μόνο ζωής, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, πάει παιδιά να διαλυθεί πριν καν συσταθεί, πριν καν δημιουργηθεί. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Το λέω γιατί μέρα παραμέρα ακούς και νέες αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η ίδια λέει πως θέλουν όλοι αυτοί να την φάνε, θέλουν να της πάρουν την προεδρία.

0: Πολύ ωραία και πολύ διασκεδαστικά είναι όλα αυτά. Με το πολιτικό συμβούλιο, όπως διάβαζα χθες, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία να στηρίζει την κυρία Καριστιανού, που σημίζει, που αυτό τι σημαίνει πρακτικά, πως η κυρία Καριστιανού στηρίζει την κυρία Καριστιανού. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πολύ ωραία. Φεύγουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, φεύγουμε για διαφημίσεις. Έρχεται ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
1: FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Σε επιφυλακή παραμένουν για έκτο 24ωρο οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις αλλά και για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων στην καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτες ενεργές εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρο Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 104.000 στρέμματα είναι συνολικά η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι τα τελευταία 10 χρόνια παραδόθηκε στις φλόγες το 42% των δασών της Αττικής. Η υπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο της αποζημιώσης πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας 56χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση των ΗΠΑ σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε διέξοδο, δηλώνουν στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και σήμερα. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 5 τραυματίστηκαν από τη ρωσική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο, σύμφωνα με την στρατιωτική διοίκηση της πόλης. Και ο καιρός έθερος για σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τις πυρκαγιές και σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα οι δυνάμεις πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας για 6η ημέρα. Στην τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία χθες το βράδυ, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ανέφερε ότι αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στην κοινοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Τι συμβαίνει αυτό το πρωινό, αυτήν την ώρα, στις περιοχές αυτές που είχαμε τη μεγάλη πυρκαγιά, νεότερα από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Γιώργο, καλημέρα, καλό πρωινό.
3: Να είστε καλά, καλημέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, επιχειρούν σε κάποια μικρά σημεία στη Δυτική Αττική, κυρίως προς τον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή, αλλά και προς το πεδίο βολής στο Κανδύλι Μεγάλων. Δεν υπάρχει φλόγα. Και επίσης δούλεψαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με τα μηχανήματα έργων των περιφερειών και εθελοντές, ούτως ώστε να μπορέσουν να περιοριστούν και αυτά τα καπνογόνα σημεία τα οποία υπήρχαν μέχρι και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σήμερα η εικόνα στη Δυτική Αττική είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουμε εστία πυρκαγιάς και έτσι λοιπόν θα μπορέσει να οριοθετηθεί οριστικά αυτή η μεγάλη έκταση των 135.585 στρεμμάτων που κάει και σε Αττική και Βιωτία. Οι υπόλοιπες πυρκαγιές είναι όλες υπό έλεγχο από εχθές το απόγευμα, όπως για παράδειγμα η πυρκαγιά στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, όπως επίσης και η πυρκαγιά στο Κοτήλι του Κιλκής και βέβαια και η πυρκαγιά στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου. Όμως και σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου έχουμε πορτοκαλί συναγερμό σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ένα αέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στη καμένη έκταση. Σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται συνολικά η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία, όπως ανέφερε και πριν λίγο ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι αλλά και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και τα καταλήμματά τους από τα τέλη Ιουλίου ως και σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Επίσης, προσθέτει ότι ήδη έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα σε Κρήτη, Πάρο, Βιωτία και Δυτική Αττική, ενώ οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τις τοπικές κοινωνίες και τις οικονομίες. Με αντικείμενο την ταχεία καταγραφή των ζημιών και την απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σήμερα Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη. Η σύσκεψη είναι προγραμματισμένη για τις 11 ώρα το πρωί και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμοδίων υπουργείων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν στους δικαιούχους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ενώ ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρωθυπουργό για την πορεία των ελέγχων και τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των μέτρων στήριξης. Χρέος μας αλλά και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε χθες μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
4: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους, και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
2: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και εκτενοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
5: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
6: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν.
4: Υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
2: Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφθεί σε 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Εχθές ο πρόεδρος Πασόκ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας. Συνομίλησε με πληγέντες, ελαιοπαραγωγούς και εκτενοτρόφους και άσκησε σκληρή κριτική για τη διαχείριση της πυρκαγιάς και είχε σύσκεψη με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και αγρότες που δοκιμάστηκαν τις πυρκαγιές.
5: Ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού στην Ψάθα και ποια πρωτόκολλα ίσχυαν την ώρα της ταυτόχρονης επιχείρησης των ελικοπτέρων. Η κλιματική κρίση δεν ήρθε τώρα. Έχει ξεκινήσει τώρα και χρόνια και δεν πρέπει να είναι άλοθη για την εκάστοτε κυβέρνηση.
2: Από την πλευρά του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
6: Στην μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική.

0: ότι στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, είναι πράγματα που δεν ισχύουν.
1: Στη μανία τους κάποιοι να ασκήσουν κριτική, στη μανία τους κάποιοι να αποκομίσουν και να κεφαλαιοποιήσουν πολιτικά ωφέλη από αυτή την πυρκαγιά, λένε πράγματα που απλά δεν ισχύουν.
0: Για ελλειπή μέτρα πρόληψης και προστασίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, που περιόδευσε επικεφαλής κλιμακίου του στις πρόληπτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Κλιμάκιο της Ελλάδας, το Αλέξη Τσίπρα με επικεφαλής στο γραμματέα Μίλτο Χατζηγιαννάκη, θα επισκεφθεί σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμανό, τα Βίλια και τα Μέγαρα. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν εχθές το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία και στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και έως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο της Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Το αρχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό διευκρίνησης συνθήκες εξετράπη τις πορείες της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς αισθήσεις τους ανασύρθηκε ο ναυάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τώρα, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο Αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγία Άννα στην Εύβοια, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή Εγκλίστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 Εγκλίστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλασσίου με το ποδηλάτο, προχώρησαν λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου με το ποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά και την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάρκος Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κ. Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία μιας ευρωπαϊκής ανθεκτικότητας και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του την πρόταση που είχε διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών όπως αυτά που καταγράφησαν πρόσφατα στην Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με τη Μαρία Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών. Μόλις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατέρινα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε και μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο αυτό έκπληξη στην παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, καθώς και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος Τάκης Κοτσόγιορης. Ελεύθερη και ανοιχτή παραμένει η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Επίσης, ανέφερε ότι κατά τους τελευταίους τρεις μήνες οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέρθουν με ασφάλεια από τα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent, που αποτελεί το βασικό διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά ενέργειας, υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφοντας σημαντική πτώση σε σχέση με τις τιμές των άνω των 100.

0: δολάρια που είχαν σημειωθεί στην κορύφωση της πολεμικής κρίσης. Η αποκλιμάκωση αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στους καταναλωτές παγκοσμίως, καθώς επηρεάζει το κόστος των καυσίμων, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων που μεταφέρονται μέσω οχημάτων με καύσιμα πετρελαίου. Αύριο Πέμπτη αναμένεται η έκδοση στην Ελλάδα της 46χρονης που εμπλέκεται στην υπόθεση της Μαρφίν που συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στην Αγγλία, όπου και διαμένει τα τελευταία χρόνια. Από σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές οργανικές θέσεις να υπευάλουν τις σχετικές αιτήσεις για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλή 0-0 αναδείχθηκαν Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο Καραϊσκάκη για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League 11 Αυγούστου, η Ρεβάν στην Ολλανδία. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε την τελευταία στιγμή σε δύο αλλαγές στην ευρωπαϊκή του λίστα για τις αναμετρήσεις με τη ΤΖΣΚΑ Σόφια 1948, αξιοποιώντας έτσι το δικαίωμα που είχε μέχρι την παραμονή του πρώτου αγώνα. Μετά την ολοκλήρωση λοιπόν του δανεισμού του Λιβάη Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας, οι πράσινοι δήλωσαν στην πρώτη λίστα και τον Σίλιν Ντέσερτς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τις επιλογές του στην επιθετική γραμμή, καθώς απόν θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί 9.30 σήμερα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε, τι ε!
2: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.
5: Sky 100,3.

Billy Joel, πάμε δυνατά κύριε Παπαγιαννάκο. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκύλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλά, με αυτό το Σαρδάμ έχουν περιλάβει όλοι. Και έξω ξέρεις τι μου λέγανε, Παπαγιαννάκο, Πού είναι αυτή η περιοχή, Νέα Δημοκρατία, να πάμε κι εμείς.

Εδώ ο Γεράσιμος Τζιβράς μου είχε στείλει καμιά δεκαριά μηνύματα όπου μου λέει το ίδιο πράγμα. Να δούμε πώς αυτού θα πείτε, κύριε Κυρκυλία, μετά τις εκλογές του 27 δεν θα είναι στη διακυβέρνηση της χώρας η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Τζιβρά, στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Hello! Ο Τάκαρος από το Λαγονίσι ακούσαν πως η Καριστιανού θα πάρει και αυτή αυτοδυναμία στις εκλογές και πέσαν πάνω της η CIA, η MIT και η Mossad να την εξαφανίσουν. Ναι, όλοι κυνηγούν τη Μαρία Καριστιανού. Άστα Τάκη μου, άστα, την κυνηγούν όλοι. Παντού βλέπει εχθρούς η κυρία Καριστιανού. Είναι ένα από τα προβλήματά της. Το άλλο βασικό της ζήτημα είναι πως μιλάμε για ένα άτομο τελείως άσχετο από την πολιτική. Φαίνεται και από τις κινήσεις, και από τις κινήσεις που έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και από τις επιλογές που έκανε, τα πρόσωπα τα οποία επέλεξε να στελεχώσει αυτό το κόμμα, αυτόν τον πολιτικό φορέα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί αυτό, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν εσείς έχετε δει κάτι αντίστοιχο, δηλαδή να δημιουργείται ένα κόμμα και μέσα στους πρώτους μήνες του να έχεις καμιά δεκαριά αποχωρήσεις.

0: Το ότι το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού θα είχε σύντομα αυτή την αρνητική πορεία, νομίζω ήταν κάτι το αναμενόμενο κατά τη γνώμη μου, και γιατί στο χώρο της διαμαρτυρίας υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές για τον κόσμο. Είναι γεμάτος ο χώρος αυτός. Η ίδια πλέον δεν είναι η μάνα των τεμπών να εισπράττει όλη αυτή τη συμπάθεια που εισέπρατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πλέον κρίνεται η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός αρχηγός. Είναι η Μαρία Καριστιανού η πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και έχει μια πολύ μεγάλη αδυναμία στο πώς ασκεί η πολιτική. Δεν ξέρει η γυναίκα. Το λέω καλοπροαίρετα ότι δεν ξέρει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο της μειονέκτημα τώρα που έχει μπει στην αρένα της πολιτικής. Με την εκκίνηση να χάνεις 10, 15, 20 στελέχη, δεν εξετάζω ποιος έφυγε, αν έφυγε η κυρία Μουτσάτσου ηθοποιός, η οποία έλεγε παλαβομάρες, κρίνω ότι 10, 15 άτομα τα οποία εσύ τα είχες επιλέξει να στελεχώσουν αυτό το πολιτικό φορέα, σε εγκατέλειψαν, σου κούνησαν μαντήλι πριν καν περάσουν 5-6 μήνες. Αυτό από μόνο του κάτι λέει για τους χειρισμούς της κυρίας Καριστιανού και την ικανότητά της να ηγηθεί ενός πολιτικού φορέα, ενός κόμματος. Βεβαίως έχει χάσει και τη συμπάθεια των αριστερών με αυτά που έχει πει κατά καιρούς όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πλήγμα, διότι όλος αυτός ο κόσμος έχει πάει επί της ουσίας στο κόμμα του Αλέξη μας, του Αλέξη Τσίπρα. Τέλος πάντων, η βασίλισσα των τεμπών ήταν γυμνή εξ αρχής. Απλώς κάποιοι δεν ήθελαν να το δουν. Τώρα το βλέπουν και το ακούν. Πάμε παρακάτω, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Είναι οικονομικός σύμβουλος ο κύριος Χατζησαλάτας. Να δούμε τι γίνεται καταρχάς με τις αποζημιώσεις, τι έχουν να περιμένουν οι πυρόπληκτοι. Γεια σας κύριε Χατζησαλάτα, τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κυρκυλή, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, ξέρω ότι είστε σε διακοπές. Ευχαριστώ που ξεκλέβετε λίγο χρόνο να τα πούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για το θέμα της εμπιστοσύνης που έχει στο πρόσωπό μου και για την δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Αυτά τι περιμένουμε από αποζημιώσεις τώρα για τους ανθρώπους και πόσο γρήγορα θα τρέξουν αυτές τις διαδικασίες. Πάντα αυτό είναι το στίχημα, ξέρετε. Να δοθούν γρήγορα τα λεφτά.
1: Σωστά. Πριν πούμε για τα μέτρα, απλά και μόνο επειδή λέγατε προηγουμένως για το θέμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα της, μου θύμισε έναν πολιτικό ο οποίος είναι ενεργή αυτή τη στιγμή, που είχε ιδρύσει κάποτε ένα κόμμα ο ίδιος. Και πριν διαλυθεί το κόμμα, τον είχε διαγράψει το ίδιο το κόμμα.
0: Αυτό το γράφουν μεταξύ σοβαρίου και αστείου αρκετοί, να ξέρετε, τις τελευταίες ώρες, ότι δεν είναι και μακριά η στιγμή, από ό,τι φαίνεται, που το κόμμα Καριστιανού θα διαγράψει τη Μαρία Καριστιανού. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Δεν είναι.
1: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των πυροπλήκτων και των θυμάτων, υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη είναι, και την ακούμε για πρώτη φορά, η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Έρχεται πλέον να δώσει στήριξη στα θύματα της πυρκαγιάς, μιλάμε δηλαδή για τους πυροσβέστες και για τους εκτάμενους. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία δίνονται. Πρώτον, διαγραφή των ατομικών δανειακών υποχρεώσεων, είτε αυτά είναι αποστεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά ή από πιστωτικές κάρτες, των συζύγων, των προστατευόμενων τέκνων και των γονέων. Διαγράφονται λοιπόν όλες οι δανειακές υποχρεώσεις και δεύτερον, δίδεται μια ενίσχυση 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Για τους δε ιδιώτες και επιχειρήσεις, αυτές οι οποίες πλήγησαν από την πυρκαγιά, αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων, και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να τονίσουμε ότι ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχει οικία σε κάθε καταστροφή, πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Αυτά τα μέτρα πλέον εφαρμόζονται έναντι των πληγέντων. Ακούσαμε τον κύριο Καταφάδο, τον καθηλήν αρμόδιο υπουργό, να διαχωρίζει τα πράγματα και να βάζει κάποια καινούργια παράμετρο όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι δίνονταν το 80% και το υπόλοιπο 20% ήταν με άτοπο δάνειο. Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες. Πολύ σημαντική διαφορά.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω πως γίνεται, γιατί πολλά από τα σπίτια που κάηκαν εκεί δεν ήταν η πρώτη κατοικία, ήταν εξοχικά.
1: Σωστά. Και μάλιστα σε μια συζήτηση σε ένα πάνελ που είχαμε το Σάββατο με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Υπουργό Οικονομικών, το συζητήσαμε αυτό το θέμα και το είχαμε εντοπίσει ότι επειδή ακριβώς είναι εξοχικά, τα περισσότερα σπίτια ίσως να έπρεπε να υπάρχει μια διαφοροποίηση. Υπάρχει λοιπόν η διαφοροποίηση από το επίσημα χείλη του κύριου Κατσαφάλου. Αυτοί οι οποίοι έχουν πληγεί θα πρέπει να κάνουν μια αίτηση στο Δήμο μαζί με το χαρτί της αυτοψίας που θα γίνει στις περιουσίες τους, προσκομίζοντας ε1-ε9 πιστοποιητικό της δυνητικής κατάστασης και αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες, τη βεβαίωση γι' αυτό. Πρώτη βοήθεια είναι 600 ευρώ εφάπαξ, αποζημίωση για οικοσκευή από 2.000 έως 6.000 για τις οικίες οι οποίες έχουν καταστραφεί εντελώς. Και εδώ η προηγούμενη οικία, αυτή που μιλάγε λοιπόν για την αρρωγή, έκανε ένα διαχωρισμό και έλεγε ότι αυτή η αρρωγή είναι στο 50% για τις δευτερεύουσες. Δεν μιλάμε για την ανακαίνιση μόνο του σπιτιού, αλλά και για την πρώτη αρρωγή. Αυτή, ελπίζω και εδώ λοιπόν να μην υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση της δεύτερης κατοικίας από την πρώτη. Επίσης,
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια λιάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνο με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Έτοιμες να επαναλάβουν τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν εκ νέου σε αδιέξοδο, δηλώνουν οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και εντός της ημέρας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 7 και 33 πρώτα λεπτά. Συζητάμε με τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα για τα μέτρα που προβλέπονται για τους πυρόπληκτους στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Κύριε Χατζησαλάτα, ο φίλος ακροατής Μάκης ρωτάει τι γίνεται με τις αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει και ιδιωτική ασφάλιση της οικίας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Παράλληλα τρέχει αυτή η διαδικασία. Και μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα σπίτια πλέον είχαν, ειδικά τα αυτά που είναι η κύρια κατοικία, είχαν ασφαλιστεί με δέλεαρ αυτή την έκπτωση του ένφια, άρα και πολλά κίνητα τα οποία έχουν δάνειο μπροστά τους, είναι με δάνειο δηλαδή και πληρώνουν ακόμα οι άνθρωποι τις δόσεις τους, είναι υποχρεωτικό που την τράπεζα δεν είναι καλυμμένα. Αυτά όμως τρέχουν παράλληλα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν ακούσαμε ακόμη και πιστεύω θα ισχύουν, ξέρω, αναφέρονται στην οικία, οι εξάμενες αναστολές για τις φορολογικές υποχρεώσεις, για τις δόσεις για τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Και επίσης πολύ σημαντικό, δεν ακούσαμε και κάτι για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων οι οποίες καταστράφηκαν, γιατί πάντα υπάρχουν μέτρα στήριξης. Ελπίζω ότι αυτά που αναφέρονται στην ΚΙΑ θα τα δούμε και επίσημα πλέον να ξεδιπλώνονται από τα επίσημα χείλη.
0: Σημαντικά και τα θέματα τα οποία βάλατε και εσείς, κύριε Χατζησαλάτα. Φαντάζομαι για όλες αυτές τις παραμέτρους θα υπάρξουν απαντήσεις ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Τώρα, σε ένα θέμα το οποίο έγινε γνωστό χθες και προκάλεσε εντύπωση, λαθρέμποροι στη Σκόπελο αλίευαν προστατευόμενα κόκκινα κοράλια τους εντόπισε η ΑΔΕ. Απίστευτο.
1: Απίστευτο, και αυτό δείχνει πλέον το πώς ενεργεί η ΑΔΕ και η καινούργια υπηρεσία της ΑΔΕ, το ΔΕΟΣ, το αντίστοιχο ΔΟΕ, είναι μεταξύ τους ΔΟΕ πλέον, και μάλιστα το πώς η τεχνολογία δίνει το δικαίωμα στις ελεγκτικές υπηρεσίες να κάνουν τέτοιες επιτυχίες. Οξύμορο φυσικά, αν το συγκρίνουμε τα τεκμαρτά εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών ή το τεκμήριο διαβίωσης, αναχρονιστικά μέτρα, σε μια σύγχρονη ΑΔΕ. Αλλά όσον αφορά αυτή τη μεγάλη επιτυχία, η ΑΔΕ τι είχε κάνει. Είδε λοιπόν ότι ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχε ενοικιαστεί από Ιταλούς έκανε διάφορες αποστολές στο εξωτερικό. Εντόπισε λοιπόν το σκάφος, έγινε επιτόπιος έλεγχος και ανακαλύφθηκε ότι αυτό το σκάφος έπαιρνε κοράλια από το βυθό, κάτι από το οποίο απαγορεύεται φυσικά, και τα πουλούσε στο εξωτερικό. Η αξία των κοραλιών το οποίο εντοπίστηκαν ήταν 800.000 ευρώ. Εντοπίστηκαν διάφοροι εξοπλισμοί είτε για κατάδυση είτε για σπάσιμο των κοραλιών από τον βυθό και όλοι, και ένας αποθηκευτικός χώρος όπου φυλάσσονταν τα κοράλια, και καταλαβαίνετε 800.000 ευρώ είναι αυτό το οποίο εντοπίστηκαν. Πόσος άλλος θησαυρός της θαλάσσιας ζωής της χώρας μας είχε εξαχθεί στο εξωτερικό?
0: Ναι, αυτό θα έλεγα. Και πραγματικά τι πλούτος υπάρχει εκεί έξω, και στις θάλασσές μας. Πραγματικά είναι απίστευτο. Μου λένε πως αυτά τα κοράλια τα χρησιμοποιούν σε κοσμήματα και σε διακοσμητικά αντικείμενα.
1: Σωστά.
0: Αλλά ναι, είπαμε, είναι παράνομο να πηγαίνεις να παίρνεις εκεί, ότι είναι στη θάλασσα και προφανώς δεν σου ανήκει και είναι ο φυσικός πλούτος αυτής εδώ της χώρας.
1: Και είναι τα κόκκινα κοράλια.
0: Ναι, τα κόκκινα κοράλια. Ναι. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείτε, είναι άκρως εντυπωσιακά. Τώρα, η ΑΔΕ προχωρά και στην επανεξέταση αρκετών φορολογικών φακέλων. Ανασύρει υποθέσεις από το παρελθόν για να βρει τι, κύριε Χατζησαλάτα?
1: Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή, πέρα από τους ελέγχους οι οποίοι γίνονται, σαν αυτός που έγινε στο σκάφος, ή επιτόπιοι ελέγχοι γίνονται στις επιχειρήσεις, υπάρχουν και άλλα δύο κύματα ελέγχων. Πρώτον, υπάρχει ένα κύμα ελέγχων για 12.000 υποθέσεις, αυτές που λέτε, κύριε Κυρίε, το οποίο είναι βάσει των φορολογικών δηλώσεων. Υπάρχει δηλαδή μια απόκληση με το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, με τα έξοδα τα οποία κάνουμε για τη διαβίωσή μας, για την αγορά περιουσιακών στοιχείων, ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνουμε ζωή για υγεία.
0: Αυτούς θα σταλούν ειδοποιητήρια, είμαστε βεβαίως ακόμα σε φάση ελέγχου και διασταυρώσεων?
1: Θα σταλούν, από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη απόκληση, θα σταλούν ειδοποιητήρια για να δουν πλέον πώς δικαιολογείται λιγότερο χρήμα ως εισόδημα, περισσότερα χρήματα ως έξοδα. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο γίνονται αυτοί οι επιτόπιοι, οι έλεγχοι της ΑΔΕ που αφορούν το παρελθόν. 31/12 παραγράφονται οι χρήσεις του 2020, η πενταετία δηλαδή λεγόμενη, αλλά και αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν ηλεκτρονική τιμολόγηση με πάροχο, η τριετία που σημαίνει ότι παραγράφεται το 2022. Επειδή λοιπόν τέλος του χρόνου παραγράφονται αυτές, υπάρχουν με το risk ανάλυσης διάφορες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι υπάρχει ίσως κάποιο πρόβλημα σε ΦΠΑ, σε αδήλωτα εισοδήματα, σε ακίνητα, Αξιοποιεί λοιπόν το μητρό τραπεζικών λογαριασμών και πληρωμών η ΑΔΕ, βλέπει τις κινήσεις αυτών των επιχειρήσεων και επειδή παραγράφει τέλος του χρόνου, θέλει ιδιοκτήτη ώστε να γίνουν έλεγχοι έγκαιρα πριν φτάσουμε την τελευταία στιγμή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χατζησαλάτα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια στις διακοπές σας. Θα τα περνάω
1: τώρα. Καλά, σας ευχαριστώ.

Σε άλλα νέα, χθες είχαμε αυτή την έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, με αφορμή τα όσα έχουν γίνει στη Θεούτα. Όλοι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ισπανία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τους διακινητές και τους Μαροκινούς μετανάστες και εξέφρασαν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη τους. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που η Ευρώπη έρχεται να εκφράσει την αλληλεγγύη της απέναντι σε κάποιο κράτος, αφού πρώτα εσύ έχεις βγάλει μόνο σου τα κάστανα από τη φωτιά. Έτσι γίνεται, παιδιά. Αφού έχεις βγάλει εσύ το φίδι από την τρύπα, έρχεται και σου λέει ναι, και εμείς είμαστε μαζί σου. Λέει. Πολύ ωραία όλα αυτά. Πάντως κάτι ουσιαστικό δεν έχουμε, κάτι χειροπιαστό. Όπως άλλωστε αναμενόταν, κάποιες γενικές διαπιστώσεις και κάποιες δημόσιες εξαγγελίες, αν θέλετε, πως η Ευρώπη θα καταπολεμήσει τα δίκτυα διακινήτων και πως γενικότερα θα πρέπει να το δει κάποια στιγμή το θέμα του μεταναστευτικού. Πολύ ωραία, έτσι θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, βεβαίως.

Στη Μέση Ανατολή, μένοντας πάντα εκτός συνόρων, περιμένουμε να δούμε αν αυτά τα οποία μεταδίδονται από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν βάση, τι ακριβώς μεταδίδεται, πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν για μία ακόμη φορά, μπορεί να είναι εκεί η 60η, είναι κοντά σε συμφωνία, παιδιά, για το τέλος της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Έχουμε δηλώσεις πριν από λίγο στο Fox News από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει πως υπήρξε χθες μια ολοήμερη διαπραγμάτευση με το Ιράν. Οι συνομιλίες πήγαν πολύ καλά. Αυτά βεβαίως τα έχει πει και άλλες φορές και δεν είχαμε λευκό καπνό εκεί. Βεβαίως δεν παρέλειψε να εξαπολύσει νέες απειλές εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία. Απειλές κατά του Ιράν πως θα χτυπηθεί πάρα μα πάρα πολύ σκληρά. Δημοσίευμα του Άξιος που επικαλείται δύο πηγές στην περιοχή και έναν Αμερικανό αξιωματούχο αποκαλύπτει μερικές από τις λεπτομέρειες αυτής της συμφωνίας. Αν ευοδοθεί, συζητείται μια μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούζ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ομάν και στο Ιράν, η οποία θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. Η συμφωνία είναι αυτή η οποία βρίσκεται άλλωστε υπό διαπραγματεύσει εδώ και αρκετές εβδομάδες, για να δούμε τελικά τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως από αυτή τη συμφωνία, τουλάχιστον αυτό διαρρέεται, θα έχει ένα σημαντικό οικονομικό όφελος το Ιράν στο τέλος της ημέρας. Αυτά που ακούγαμε, Τεχεράνη να απαιτεί κάποιο τέλος διέλευσης, φαίνεται πως είναι κάτι που δεν έχει φύγει από το τραπέζι, και οι πληροφορίες συγκλίνουν πως μάλλον κάτι θα πάρουν οι μουλάδες στο τέλος της ημέρας. John Bon Jovi.

όσα λέγαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησαλάτα, μου στέλνει και μια διευκρίνηση σε σχέση με αυτό το οποίο ρώταγε φίλος ακροατής για την ιδιωτική ασφάλιση της ΙΚΕΣ και τι γίνεται με την κρατική αρρωγή μετά με τις κρατικές αποζημιώσεις. Αν η ιδιωτική ασφάλιση έρχεται και κουμπώνει εκεί, αν παίρνεις και από τους δύο όσα λεφτά παίρνεις. Μου λέει λοιπόν ο κύριος Χατζησαλάτας πως η κρατική στήριξη, η κρατική οικονομική στήριξη δεν παρέχεται παράλληλα, αλλά συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση. Άρα δεν θα πάρεις παραπάνω λεφτά, τα ίδια θα πάρεις, απλώς εσύ που το έχεις ασφαλίσει ιδιωτικό στο σπίτι σου θα έχεις λαμβάνει και από τον ιδιωτικό φορέα. Οπότε καταλάβατε, γίνεται κάποιας μορφής συμψηφισμός που είναι και το λογικό να γίνει σε αυτή την περίπτωση.

Κουβεντιάζουμε για την ξηρασία, την κλιματική κρίση, το μεταναστευτικό, μεγάλες προκλήσεις τις οποίες έχει προστατήσει η Ευρώπη, η Γύρα Ήπειρος. Μία ακόμη είναι και το θέμα του τουρισμού. Είχα προγραμματίσει μία συζήτηση με τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, καθηγητή στο King's College του Λονδίνου. Δεν έχουμε κατορθώσει να τον εντοπίσουμε. Δεν πειράζει, και αύριο μέρα είναι να τα πούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον το θέμα του υπερτουρισμού, πώς έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία. Σήμερα ο κόσμος ταξιδεύει περισσότερο από ποτέ και προς όλο ένα και περισσότερες γωνιές του πλανήτη. Σκεφτείτε πως το 2025 καταγράφηκαν διεθνώς πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια τουριστικές αφίξεις, οι περισσότερες εδώ στην Ήπειρο, τη δική μας, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη πέρσι υποδέχθηκε 793 εκατομμύρια επισκέπτες. Μιλάμε για ένα τρομακτικό νούμερο και σύμφωνα με την πρόβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, φέτος θα έχουμε νέο ρεκόρ. Και βεβαίως σε τροχιά διαδοχικών ρεκόρ κινείται και ο ελληνικός τουρισμός. Υπάρχει μια πίεση η οποία προφανώς στην περίπτωση τη δική μας δεν εκδηλώνεται με την ίδια ένταση που εκδηλώνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν δει κανείς, τα συζητάγαμε και εκτός αέρα με τον κύριο Παπαγιαννάκο, τι γίνεται ας πούμε στη Ρώμη τέτοιες ημέρες που είναι στο πικ της η τουριστική κίνηση, γίνεται ο κακός χαμός, ή το Ντουμπρόβνικ. Το Ντουμπρόβνικ επίσης μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ τουρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η Βενετία, κατεξοχήν περιοχή η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα του υπερτουρισμού, όπως και το Άμστερνταμ. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές και πάρα πολλές οι χώρες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως οι περισσότερες κοινωνικές αντιδράσεις έχουν εκδηλωθεί στην Ισπανία, κυρίως στη Βαρκελόνη, αλλά και σε νησιωτικά συμπλέγματα της χώρας, της Ισπανίας, στις Βαλεαρίδες, όπου ανήκουν η Ίμπιζα και η Μαγιόρκα, και στα Κανάρια νησιά όμως. Το θέμα είναι πως η Ευρώπη εδώ καλείται να βρει μια χρυσή τομή ανάμεσα στην ανάπτυξη ενός από τα πολυτιμότερα οικονομικά της κεφάλαια. Ο τουρισμός φέρνει ζεστό χρήμα στα ταμεία της Ευρώπης και αυτό προφανώς δεν θέλει κανείς να το χάσει. Από την άλλη, θα πρέπει να μπουν κάποια όρια στο πόσο τουρισμό αντέχουν όλες αυτές οι περιοχές και να υπάρξει αυτό το οποίο λένε οι ειδικοί και το περιγράφουν ως ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. Μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε περιοχές όπως αυτή της Βαρκελόνης και σε ό,τι έχει να κάνει με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι οποίες οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι αυτές που επηρέασαν άμεσα και τους μόνιμους κατοίκους και έχουν προσθέσει μια ακόμη δυσκολία στο να βρει κανείς σπίτι να νοικιάσει σε λογική τιμή σε αυτές τις μεγάλες πόλεις που είναι πόλος έλξης πάρα μα πάρα πολλών τουριστών. Στην περίπτωση τη δική μας, στην περίπτωση της Ελλάδας, είχε γίνει viral πριν από μια εβδομάδα ένα βίντεο, κυκλοφορούσε στα social media, όπου αποτυπωνόντουσαν πρωτοφανείς σκηνές συνωστισμού στην Ιταλίδα, μια πολύ γνωστή παραλία στα Άνω Κουφονισιά. Βέβαια όποιος έχει πάει τα τελευταία χρόνια στα Κουφονίσια νομίζω δεν εξεπλάγει από αυτές τις εικόνες. Θα έλεγε κανείς πως ήταν μια σκηνή συνηθισμένη, αυτή η σκηνή συνωστισμού στη συγκεκριμένη παραλία, που δεν είναι εδώ και καμιά τεράστια παραλία, και είναι η αγαπημένη παραλία όσων πάνε εκεί στα Κουφονίσια για τον παραθερισμό του στο καλοκαίρι. Φαίνεται όμως πως υπάρχει ζήτημα και με τις δομές και με τον τουρισμό και σε σχέση με τα ελληνικά νησιά, ειδικά τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και όλα αυτά βεβαίως ενώ μπαίνουν λιγάκι στο περιθώριο οι εγχώροι ταξιδιώτες, όλοι εμείς οι οποίοι πλέον τα βλέπουμε όλα αυτά εξ αποστάσεως. Είναι λογικό να συμβαίνει στον καπιταλισμό αυτό, διότι όταν ο άλλος έρχεται από το εξωτερικό με πιο χοντρό πορτοφόλιο από το δικό σου και από το δικό μου και τα σκάει τα λεφτά για τα 400, τα 500, τα 600 ευρώ που είναι η διαμονή, είναι λογικό
Οι τιμές να έχουν ανέβει τόσο πολύ και να είναι πλέον και ασύμφορο για τον Έλληνα να κάνει διακοπές σε αυτά τα νησιά. Τέλος πάντων, να είναι πολύ ακριβώς πόροι διακοπές στις Κυκλάδες και σε αυτά τα νησιά όπως είναι τα Κουφονήσια. Είναι κάτι στο οποίο δεν υπάρχει εύκολη απάντηση και εύκολη λύση. Διότι ξέρετε, την ίδια ώρα που εμείς γκρινιάζουμε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε φτηνές διακοπές σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς, από την άλλη υπάρχουν άλλοι συμπολίτες μας, Έλληνες, οι οποίοι βγάζουν πάρα πολλά λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία του τουρισμού και γενικότερα ο τουρισμός έχει αποδειχθεί σε οξυγόνο για την ελληνική οικονομία, έχει γίνει μια τέτοια στρατηγική επιλογή εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, με την οποία στρατηγική επιλογή, αν με ρωτάτε εγώ, διαφωνώ οριζοντίως και καθέτως, το γεγονός δηλαδή ότι η οικονομία βασίζεται πολύ στον τουρισμό και στο καλοκαίρι, το όμορφο ελληνικό καλοκαίρι, για να έρχονται πολλά λεφτά στα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να περάσει αυτή η μόδα κάποια στιγμή και θα μείνουμε παγωτό με τα παιδιά και δεν θα έχουμε κάτι άλλο εμείς, σε κάτι άλλο να προσμένουμε, κάπου άλλο να στραφούμε, διότι βαριά βιομηχανία δεν έχουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνολογία και startup επιχειρήσεις εκεί όπου οι άλλες χώρες όπως η Ολλανδία τρέχουν με 100, εμείς πάμε με 20. Άρα θέλω να πω, όταν είναι τόσο μονοδιάστατη η οικονομία σου, υπάρχει θέμα, μπορεί να σκάσει μια μεγάλη διεθνής κρίση και να βρεθείς και χωρίς τα λεφτά και με τους κατοίκους εδώ της χώρας δυσαρεστημένους.

0: Υπό τους ήχους του Alex Warren δεν μπορώ να μη σχολιάσω και αυτό το φρικιαστικό έγκλημα. Αυτή τη φρικιαστική είδηση για την οποία μας ενημέρωσε χθες ο Χρήστος Θετουλάκος. Μας έρχεται από τον Μιστρά. Ένας 55χρονος κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Πραγματικά απίστευτο. Και τώρα οι αρχές αναζητούν τα ακριβή αιτία θανάτου, να δουν κατά πόσο ο 55χρονος γιος, ο οποίος συνελήφθη βεβαίως, εμπλέκεται και στο θάνατο του πατέρα του. Αλήθεια σας λέω, παιδιά, δεν θα σταματήσει ποτέ να με σοκάρει που μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος για την οικονομική του επιβίωση. Πραγματικά αυτό δεν θα σταματήσει να με σοκάρει ποτέ. Τον έχουμε τον κύριο Γιώργο Σαμαρά, χαίρομαι που τον εντοπίσαμε, να πούμε κάποια πράγματα για τον υπερτουρισμό και πώς επηρεάζεται και η χώρα μας, η Ελλάδα και γενικότερα όλη η Ευρώπη. Είπα εγώ κάποια πράγματα νωρίτερα. Ο κύριος Σαμαράς είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. Γεια σας κύριε Σαμαρά, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Δεν πειράζει. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και αυτά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, αν θέλετε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει υπερτουρισμός στην Ελλάδα? Ποια είναι η γνώμη δική σας, επειδή βλέπω πως υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις επί του θέματος?
1: Στην έρευνα όμως με το Έτερον, ακριβώς αυτό προσπαθήσαμε να απαντήσουμε, κυρίως όσον αφορά την εξέλιξη του υπερτουρισμού, γιατί υπάρχει υπερτουρισμός. Οι ανάγκες κάποιων νησιών, όπως αυτές έχουν εξελιχθεί μέσα από τα τελευταία 4 χρόνια, βασίζονται κατά κύριο λόγο στην παροχή ειδικά νερού από την Αθήνα. Και οι Κυκλάδες είναι άμεσα επηρεασμένες από τις εξελίξεις στον τρόπο με τον οποίο δεν έχουν μπει κουότας, όπως τα αποκαλούμε και στην Αγγλία και στα αγγλικά, σε περιοχές οι οποίες δεν αντέχουν, όπως η Σαντορίνη και οι εικόνες που είδαμε στα Κουφονίσια. Υπάρχει υπερτουρισμός και εξελίσσεται με ρυθμούς ενισχυτικούς. Είναι και πανευρωπαϊκό φαινόμενο επίσης, ειδικά σε μεσογειακές περιοχές. Τώρα, η Ελλάδα νομίζω πως και λόγω της τεράστιας ανάγκης σε νερό αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα μέσα σε βάθος χρόνου, τα οποία δεν νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να τα βρούμε απέναντί μας.
0: Ναι. Ξέρετε ποια διαφορά μπορεί να διακρίνει κανείς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πέραν το ότι το φαινόμενο αυτό είναι σίγουρα μεγενθυμένο σε χώρες όπως η Ισπανία σε σχέση με τη δική μας, δεν το συζητάμε αυτό, και σε άλλες περιοχές που είναι πάρα πολύ πιο τουριστικές από τις δικές μας, όπως είναι η Βενετία ή το Άμστερνταμ. Σε κάποιες από αυτές τις περιοχές υπήρξε έντονη κοινωνική αντίδραση. Εδώ δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο, κύριε Σαμαρά. Γιατί?
1: Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση. Δεν υπάρχει κοινωνική αντίδραση επίσης λόγω και της γεωγραφίας. Υπάρχουν πολλά νησιά τα οποία είναι διάσπαρτα στο Αιγαίο. Η Ισπανία, η Γαλλία δεν έχουν την ίδια ακριβώς υπερτουριστική δραστηριότητα όπως αυτή καταγράφεται σε μικρά νησιά τα οποία είναι αποκομμένα. Στην Αθήνα υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη του τουρισμού, όπως αυτούς παρατηρείται τα τελευταία επίσης 4 χρόνια, αλλά η κοινωνική αντίδραση έρχεται γιατί η Ελλάδα στηρίζεται σε αυτό το μοντέλο. Έχει διαμορφωθεί η οικονομία και το οικονομικό μοντέλο της χώρας τα τελευταία 4 χρόνια, μετά την πανδημία, μετά από μια οικονομική κρίση η οποία δεν μπορεί να αντέξει να πει όχι στον τουρίστα. Η Βαρκελόνη από την άλλη πλευρά, γιατί είναι ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγμα κοινωνικής αντίδρασης, νομίζω πως δεν είναι, θα έλεγα, συγκρίσιμο με την Αθήνα, και λόγω των συνθηκών και λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και το ότι η Αθήνα επίσης παίζει ένα καταλυτικό ρόλο στο να περνάει, να το θέσω έτσι, ο τουρίστας από το ένα μέρος στο άλλο και με τους προορισμούς προς τα νησιά να είναι πολλαπλή. Επομένως, η κοινωνική αντίδραση δεν θα παρατηρηθεί στα νησιά αυτά και δεν θα παρατηρηθεί επίσης και στην Αθήνα, γιατί δεν μπορεί.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
3: Sky 100,3. Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
4: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
3: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
4: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
3: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
4: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
3: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
6: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
7: Τον πρώτο σταθμό.
6: Star FM 933.
8: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα. Άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
9: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
10: Κινητό 6936 7737 77.
11: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
12: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
13: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
14: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
15: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
16: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
15: 5 Αυγούστου. Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
17: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
18: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
17: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
18: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
17: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
18: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
17: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
19: Φρικτορία Data Center Services.
17: Τηλέφωνο 2421 100 659.
19: www.frictoria.com.
20: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
21: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από τα Κτέλιοσίων ως την Αγίων Αναργύρων, στην Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στη Λεωφόρο Σχιστού προς ο Σκαραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς. Διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρου Σπιθάρη Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενέργεια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα μεταβεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στο Μιστράλ Ακωνίας ένας 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η σωρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από αναφορές που έγιναν στην αστυνομία για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεθόνη Κατερίνης. Μοτοσυκλέτα υπό αδιευκρίνησες συνθήκες εξετράπη της πορείας της και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας. Στην Εύβοια τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γαλλικό, στο αχλάδι του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε περίπου 80χρονη γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής, η ηλικιωμένη απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μαντουδίου. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο Fox News. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ειδησιογραφικό ιστότοπο Axios, που επικαλείται δύο πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, συζητείται συμφωνία για προσωρινή διευθέτηση διάρκειας 60 ημερών ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν. Η συμφωνία, η οποία σύμφωνα με το ρεπορτάζ μπορεί να ανακοινωθεί και εντός της ημέρας, προβλέπει πως όλα τα πλοία που εισέρχονται στα στενά θα ακολουθούν τη βόρεια διαδρομή στα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Και όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Την περίοδο αυτή των 60 ημερών, εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα αποναρκοθετηθεί. Η πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οδήγησε σε νέα πτώση τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Αυτήν την ώρα η τιμή του Brent καταγράφει πτώση 0,6% στα 78,9 δολάρια. Η τιμή του Αμερικανικού αργού κυμαίνεται στα 75,2 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 0,7%. Ένοπλος άνδρας συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ ιδιοκτησίας του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια δύο ημέρες προτού το επισκεφθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Την είδηση ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Σερίφη της Κομιτείας του Λος Άντζελες. Ο ύποπτος είχε γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του παντελονιού του, ενώ στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν ένα γεμάτο πιστόλι και ένας γεμιστήρας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέγγεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και προσκερά 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
7: Ακολουθεί και αυτός. Καλημέρα σας. Πρωινό
1: Τετάρτης 5ης Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς ημέρας. Καλώς σας βρήκα εσάς που είτε φύση πρωινή τύπη, είτε εργάζεστε και από ταξιμέρωτο είσαστε στο πόδι. Μας ακούτε εδώ, είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3 από πολύ νωρίς. Να έχουμε μια καλή ημέρα, καλή δύναμη, αντοχή εύχομαι και υπομονή, τουλάχιστον όσοι έχουμε μείνει εδώ στην πόλη μας. Είναι ένα από τα θετικά, το έχω ξαναπεί, το γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες αρχίζει και έχει και πέφτει πάρα πολύ η κυκλοφορία. Πλέον πηγαίνουμε στις εργασίες μας, επιστρέφουμε χωρίς αυτό τον τύρανο, την ταλαιπωρία, είτε στον Κηφισό είτε σε άλλους δρόμους που καθημερινά μας καταδυναστεύουν. Μπαίνουμε ή μάλλον έχουμε μπει σε αυτό που λέμε το φιλέτο του καλοκαιριού. Και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο θα αδειάζει ακόμη περισσότερο και μετά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι πρώτοι. Αλλά είμαστε τώρα στην κορύφωση. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ ξυπνώντας ζήλεψα σε σημείο φθόνου, έτσι για να το εξομολογηθώ, ζήλεψα πάρα πολύ όσοι βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα, όχι μόνο την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι που μας κρατάνε πίσω, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι άλλης φύσεως, ακόμη και λόγοι υγείας για κάποιους. Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό. Ορεινή προορισμία, είτε στον Κηφισό είτε σε άλλους δρόμους που καθημερινά μας καταδυναστεύουν. Μπαίνουμε ή μάλλον έχουμε μπει σε αυτό που λέμε το φιλέτο του καλοκαιριού. Και σιγά σιγά όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο θα αδειάζει ακόμη περισσότερο και μετά το Σαββατοκύριακο του 15 Αύγουστο θα αρχίσουν να επιστρέφουν και οι πρώτοι. Αλλά είμαστε τώρα στην κορύφωση. Να σας πω την αλήθεια μου, εγώ ξυπνώντας ζήλεψα σε σημείο φθόνου, έτσι για να το εξομολογηθώ, ζήλεψα πάρα πολύ όσοι βρίσκεστε, έχετε τη δυνατότητα, όχι μόνο την οικονομική, γιατί δεν είναι μόνο οι οικονομικοί λόγοι που μας κρατάνε πίσω, μπορεί να είναι κοινωνικοί, μπορεί να είναι άλλης φύσεως, ακόμη και λόγοι υγείας για κάποιους. Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό.

Ζήλεψα πάρα πολύ εσάς που έχετε πάρει τα βουνά κυριολεκτικά όμως. Όσο περνούν τα χρόνια, τόσο με έλκει η φύση στο βουνό. Ορεινοί προορισμοί. Το πράσινο. Ακούγεται λίγο αντιφατικό με τα τελευταία γεγονότα, αλλά δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς. Είναι μεγάλος ο πλούτος σε αυτή τη χώρα, ακόμη κι αν είναι σημαντικό ποσοστό καταστρέφεται. Έχουμε ένα σημαντικό πλούτο στη Στερεά, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ήπειρο οπωσδήποτε, ακόμα και σε νησιά όπως σε Ιόνιο ή και Ρόδο. Τη Ρόδο την γνωρίζω αρκετά καλά. Αναζητώ λοιπόν όσο περνούν τα χρόνια εγώ το πράσινο προσωπικά. Νιώθω πιο ήρεμος. Νιώθω ότι η γαλήνη που προσφέρει το βουνό, το δάσος, είναι κάτι που δεν βρίσκεις αλλού. Πολύ ωραία και η θάλασσα, δεν λέω. Η δροσιά που σου προσφέρει, η ξεγνιασιά, αλλά τι να πω, σαν να όσο περνάει ο καιρός, σαν να με τραβάει το βουνό, δηλαδή απομακρύνομαι από τη θάλασσα, μου προκαλεί μια δυσφορία η ζέστη, ο ήλιος, το κάψιμο, όλα αυτά. Στο βουνό είναι διαφορετικά. Οι περίπατοι μέσα στο δάσος, τα μονοπάτια, εμένα τουλάχιστον μεγαλυνεύουν, δεν τα βρίσκω, δεν μπορώ να τα βρω αλλού. Τι ώρα είναι, 8 και 11, 12 πρώτα λεπτά. Αυτά με τη συνεδρία, παιδιά. Έληξε η σημερινή, αύριο θα συνεχίσουμε την ψυχοθεραπεία. Τώρα επιστρέφουμε στα κοινά.

Στέλνω την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που τον εκτιμώ, τον νιώθω πάρα πολύ φίλο και τις επόμενες μέρες θα τον ακούσετε κιόλας, γι' αυτό δεν αποκαλύπτω το όνομά του, να το κάνουμε και λίγο έκπληξη. Μου λέει φεύγω από το Πήλιο. Ήταν εκεί, βρισκόταν εκεί για επαγγελματικές υποχρεώσεις και αυτές οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις θα είναι στο επίκεντρο της συζήτησης που θα έχουμε. Από σήμερα θα είμαι στο χωριό μου, στα 1000 μέτρα υψόμετρο, στην Πρασινάδα, Παλαιοχώρη Καλαμπάκας, μέσα στο Έλατο. Πόσο σε ζηλεύω, φίλε μου Κώστα. Να είσαι καλά, να περάσεις όμορφα. Εννοείται ότι αυτά που λέω είναι και σε δεσμεύουν για να τα πούμε στον αέρα τις επόμενες ημέρες. Πολύ ωραία και η Καστοριά. Καλημέρα. Εννοείται. Από Φενεό ο Γιώργος και ο Αντώνης μας αναφέρει για το θέμα της καθαριότητας στην πόλη μας, που μπορεί να αδειάζει αλλά παραμένει γεμάτη σκουπίδια, βρώμικα πεζοδρόμια. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να δούμε πώς θα πάει. Είχε μια συνάντηση και ο Πρωθυπουργός με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τέθηκε γι' αυτό στο επίκεντρο. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όσοι κινούμαστε ή μένουμε στην πόλη. Παραγγελιά να το είχα το τραγούδι. Δηλαδή να έλεγα ότι βρείτε ρε παιδιά, Κωνσταντίνα Βαρσάμι προκειμένου, βρείτε ένα τραγούδι λιγάκι που να ταιριάζει σε κάτι που έχω στο μυαλό μου και θέλω να πω. Αυτό είναι το τραγούδι. Θυμάστε τη φανφαρώδη παρουσίαση των στελεχών του κόμματος Χαριστιανού

μέσα στις γλύκες και την αγάπη. Ραραραραρα. Τον Αυγερινό τον χάσαμε, την Πούλια τη χάσαμε, αρχίζουμε και χάνουμε και άλλους. Πούλια εννοώ την μεγάλη έκπληξη τότε στην παρουσίαση. Θυμάστε ποια ήταν η μεγάλη έκπληξη? Η Κατερίνα Μουτσάτσου, η της κρίσης. Θυμάστε το βιντεάκι που είχα βγάλει στην κρίση? I'm Helene, είμαι Ελληνίδα, έτσι έλεγε. Κάτω τα χέρια από τον Παρθενώνα, κάτω τα χέρια από το αρχαία μου, φύγετε ξένοι, μη μου ασκείτε κριτική. Η I'm Helene, πως τη λένε, την ευρίασαν όταν ήρθαν εδώ οι ξένοι. Όταν ο άλλος έπαιρνε 1 εκατομμύριο υπαλλήλους στο δημόσιο, δεν την ευρίαζε, τότε ήταν μια χαρά. Μετά όταν ήρθε ο λογαριασμός τους λέει φύγετε όμως τώρα από εδώ. Τέλος πάντων, ένας την κοπανάει από το κόμμα Καριστιανού, με ανακοινώσεις κιόλας που έχουν πολύ έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα. Δεν είναι και τόσο βελούδινα τα διαζύγια εκεί. Δηλαδή φεύγουν στελέχη καταγγέλλοντας, κατηγορώντας για μεθοδεύσεις, για υπόγεια, για σκοτεινούς διαδρόμους, έτσι πράγματα τα οποία δεν αναδύουν και πολύ όμορφα πράγματα για το κόμμα. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, δεν γνωρίζω το παρασκήνιο από όλη αυτή την ιστορία, από τις ανακοινώσεις που βγάζει μία και η άλλη πλευρά. Αυτά καταγράφω. Δηλαδή έχουμε από τη μια το κόμμα Καριστιανού που λέει ότι ήθελατε να με υπονομεύσετε και να υφαρπάξετε το κόμμα, και από την άλλη έχουμε άλλα στελέχη όπως τον Αυγερινό που λέει, με αρκετή δόση ηρωνίας βεβαίως, λέει εγώ δεν ήθελα να κάνω υφαρπαγή, ήθελα να κάνω απαγωγή του κόμματος. Ίσως η αλήθεια βρίσκεται στο σημερινό άρθρο στην Καθημερινή του Μιχάλη Τσιντσίνη.

Και όσοι νομίζουν ότι έχω κάνα κόλλημα με αφορμή τη Δαλιδά του Θωμά του Τζόνς που ακούμε, yes. Χθες το ακούσαμε με Παβαρότη από συναυλία τους. Πανέμορφο το τραγούδι και φωνάρα, δεν το συζητάμε. Τι γράφει σήμερα λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για την Καριστιανού?

Γράφει λοιπόν ο Μιχάλης Τσιντσίνης για το φαινόμενο Καριστιανού και τις εξελίξεις που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, με τον ένα μετά τον άλλον να πηδάει από το καράβι και το καράβι σιγά σιγά να βυθίζεται σε ποσοστά τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με τις αρχικές υπερπτήσεις του. Τι ήταν η Μαρία Καριστιανού προτού ιδρύσει το κόμμα της, αριστερή ή δεξιά? Ήταν απ' όλα, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης στην Καθημερινή. Από ένα κίνημα που δεν είχε χρήια θετικού περιεχομένου, το συνήχε η δύναμη της απόρριψης. Τι άλλαξε τόσο δραματικά ώστε να έχουν αρχίσει κάποιοι να αμφιβάλλουν αν το σχήμα, προσέξτε τη λέξη, το σχήμα ελπίδα θα φτάσει μέχρι τις εκλογές? Η ακριβολογία επιβάλλει τον όρο σχήμα. Ο όρος κόμμα προϋποθέτει κάποιας μορφής συλλογική συγκρότηση και διαδικασίες. Ψηφοφορίες, όργανα, καταστατικό. Εδώ το σχήμα είναι το πρόσωπο. Το πρόσωπο ως οργανωτική αρχή. Παρεμπιπτόντως, η Δαλιδά που ακούμε στους στίχους, μουσικάρα δεν το συζητάμε και φωνάρα, αλλά στους στίχους είναι λιγάκι προβληματικό. Επιστρέφω στο άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη για τα συμβαίνοντα στο κόμμα Καριστιανού. Με τις πρώτες τηλεοπτικές συνεντεύξεις, λέει, το πρόσωπο έχασε τουλάχιστον τους μισούς από τους ακολούθους της περσόνας. Η πραγματική Καριστιανού αποδέχθηκε πολύ συντηρητική για να την ανεχθεί το μισό του ακροατηρίου που έβλεπε στην οθόνη μόνο το αντισυστημικό της είδωλο. Η λατρεία της προσωπικότητας άρχισε να φθήνει καθώς αποκαλυπτόταν μη πολιτικά χαρακτηριστικά. Ο αρχηγισμός πετυχαίνει, γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, όταν δεν φαίνεται. Όταν ο αρχηγός έχει την εμπειρία να κρύψει την ναρκισιστική του φόδρα. Όταν έχει την ικανότητα να μετατρέπει αυτόν σε δοχείο συλλογικών προσδοκιών. Όχι όταν δείχνει ότι το ζει, ότι απολαμβάνει την πολιτική σαν showbiz. Καλύτερος τρόπος, νομίζω, να περιγράψει αυτό που συμβαίνει και τα αποτελέσματα αυτού δεν υπάρχει.

Γεια σου Πέτρο μου, καλή σου ημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη φίλε μου. Είδαν ότι δεν πάνε για βουλευτές και την έκαναν με ελαφρά. Να σε καλά Αναστασία μου, καλή σου ημέρα και στη Ρέα. Καλή δύναμη εύχομαι Ρέα μου, ό,τι καλύτερο. Υγεία, υγεία να έχουμε, σωματική και πνευματική, σημαντικότατο. Και ο Αλέξανδρος, αν ο κόσμος δεν είναι διατεθειμένος να αλλάξει νοοτροπία προς την υπευθυνότητα, όσες σκέψεις και να κάνουμε για την καθαριότητα του Δήμου ή για τις φωτιές, μυαλό δεν βάζουμε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος από το Βραχνή Καραλαβρίτων στα 1116, τα έχεις μετρήσει ρε μπαγάσα ένα-ένα, 1116 μέτρα μέσα στα έλατα. Τι λες τώρα, με πιάσε μου, εδώ ήρθε η δροσιά, μέσα στο στούντιο μπήκε.

Το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κατά την προσωπική μου άποψη, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι το θέμα του μεταναστευτικού και μας αφορά άμεσα εδώ στην Ελλάδα, όσα βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ισπανία, σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, ισπανικό έδαφος, αλλά στην Αφρικανική Ήπειρο, σε αυτό το θύλακα όπου είχαμε την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Μαροκινών τις προηγούμενες ημέρες και που φαίνεται ότι όλο αυτό ήταν οργανωμένο από κάποια κυκλώματα τα οποία ίσως υποκινούνται και από καταστάσεις που ανάγονται στην γεωπολιτική. Αυτό είναι κάτι που πρέπει εδώ να χτυπήσει καμπάνα, γιατί το συναντήσαμε στον Εύρο με την απόπειρα εισβολής. Τότε, παρά τις φωνές που ακούστηκαν στη συνέχεια, παρά τις φωνές που ακούγονται ακόμη και τώρα από κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν, να το εκμεταλλευτούν πολιτικά, χωρίς να γνωρίζουν οι ανόητοι ότι ταυτίζονται ακριβώς με εκείνους που προσπαθούν να το εργαλοποιήσουν γεωπολιτικά. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί να αποκομίσει πολιτικό όφελος και κάνει αβάντα στον απέναντι που προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί στο πεδίο της γεωπολιτικής. Είναι, δηλαδή το σχήμα είναι να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στην Ισπανία, χθες έγινε και μια σύσκεψη των υπουργών να δουν πώς θα το αντιμετωπίσουν, δεν είναι τόσο απλό. Και δεν είναι τόσο απλό γιατί εμείς δεν είμαστε στην κεντρική Ευρώπη, είμαστε σε μια χώρα που δέχεται πιέσεις, είμαστε μια χώρα με ένα γείτονα που συχνά πυκνά το χρησιμοποιεί αυτό για να πιέσει, είμαστε μια χώρα που δέχεται τώρα ροές και από τη Λιβύη. Εδώ μπορεί να υπάρχει και κοινός παρανομαστής, προσωπική μου άποψη, κοινός παρανομαστής ο γείτονας. Και δεν είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να βρουν μια καλύτερη ζωή, να βρουν μια χώρα όπου δεν μπορούν να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα αφήγημα το οποίο είναι αποδεκτό από τον κόσμο του πολιτισμού, από τη Δύση, να βοηθήσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πόλεμο, υποφέρουν, αναζητούν κάτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, τους δίνεις δουλειά. Δεν πρόκειται για αυτό, δεν είναι αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες.

0: Έχει γράψει και ένα άρθρο η Σοφία Βούλτεψη, το οποίο εμβαθύνει στο κομμάτι της γεωπολιτικής που σας έλεγα, και σε λιγάκι θα τη φιλοξενήσουμε τη Σοφία Βούλτεψη για να μας δώσει το περίγραμμα των σκέψεών της, έτσι όπως το αποτυπώνει και στο άρθρο, είναι στο Liberal, για το πώς και από πού προέρχεται όλη αυτή η πίεση που δέχεται η Ευρώπη, πώς μορφοποιείται στην Αφρική, ποιοι την υποβδαβλίζουν και τελικά πώς αυτό όλο καταλήγει σε χώρες υποδοχής που είναι κυρίως οι χώρες της Νότιας Μεσογείου, μεταξύ αυτών και εμείς. Και εδώ νομίζω είναι πάρα πολύ κρίσιμη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ήδη έχει φάει έναν νεύρο στο κεφάλι, τον οποίο αν εκείνη τη στιγμή δεν αντιμετώπισε έτσι όπως τον αντιμετώπισε, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει στην Ελλάδα. Οπότε, έχοντας φάει ένα νεύρο στο κεφάλι, βλέποντας τι δυνάμεις αναπτύσσονται και πώς προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν το όλο θέμα, λέει στους Ευρωπαίους, λέει παιδιά, κοιτάξτε, αυτό τώρα αρχίζει να παίρνει άλλη διάσταση. Έχουμε φύγει από το γεγονός ότι κάποιοι αναζητούν καλύτερη τύχη και έχουμε πάει στο ότι κάποιοι προσπαθούν να πιέσουν μέσω της εργαλειοποίησης αυτού του πράγματος για να πετύχουν άλλα πράγματα. Οπότε τι κάνουμε, πρέπει να έχουμε ένα-δύο εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι το βασικό? Αναστολή ασύλου. Εάν ξέρουν αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν αυτή την κατάσταση ότι μια χώρα έχει προχωρήσει σε αναστολή ασύλου, τότε προφανώς δεν ξεδιπλώνουν το σχέδιο που τέλος πάντων είχαν για να πετύχουν το σκοπό τους. Οπότε είναι κάτι το οποίο λειτουργεί ανασταλτικά, μια τέτοια δράση από πλευράς Ευρωπαίων. Γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση, το θέμα είναι να αντιμετωπίσεις κυκλώματα και χώρες, κυκλώματα και χώρες που θα επιχειρήσουν μέσα από αυτή την κατάσταση να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον υβριδικών επιχειρήσεων. Να δούμε λίγο την αλήθεια. Καταλαβαίνω πως αυτή τη στιγμή σε κάποιους χτυπάω στο κομμάτι... Τελειώσαμε. Τελειώνω κι εγώ. Χτυπάω το κομμάτι του ανθρωπισμού. Δεν είναι αυτό. Δεν πρόκειται περί αυτού. Πρόκειται για μία άλλη κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια μιας χώρας. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα στη συνέχεια.
1: Μεταχείρισμα. Star FM
2: 933. Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Πάμε σιρήνες! Πάμε!
5: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68.
4: Πάμε σιρήνες!
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
7: Με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστιών που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια ώρα, κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά, στη θέση Μαύρος Πιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς που πέρασε στην Αττική. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος, σε δημοσίευμά του, αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78,9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75,1 δολάρια κυμαίνεται τη τιμή του αμερικανικού αργού. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε πάντοτε Sky 100,3, λίγο μετά τις 8.30, συντονισμένοι εδώ. Καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε σιγά σιγά στην ακρόαση. Κλείσαμε με το θέμα του μεταναστευτικού. Έλεγα πως έγινε χθες μια τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών. Από εμάς βεβαίως είναι ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης. Με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία, η άποψη που κατέθεσα είναι ότι δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι ότι κάποιοι, υπόθηκε αυτό στη χθεσινή σύσκεψη, παρασύρθηκαν ή οργανώθηκαν, αν θέλετε, από κάποια κυκλώματα μέσω Facebook, TikTok, τα κοινωνικά δίκτυα και όρμησαν σε αυτό το θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, Ισπανικό έδαφος βεβαίως. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι κάτι περισσότερο και μας αφορά άμεσα. Εδώ στην Ελλάδα το είδαμε στον Εύρο, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη αντιμετώπισε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας. Πάρα πολύ επικίνδυνη για την ασφάλεια της χώρας, όταν έχουμε πιέσεις από τα νότια της χώρας, από τη Λιβύη, όταν έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία βλέπουμε ότι εργαλοποιεί όποτε νιώθει πως εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, τα γεωπολιτικά της συμφέροντα, το θέμα του μεταναστευτικού, και είναι πολύ σημαντική και η παρέμβαση αυτή του Πρωθυπουργού στους Ευρωπαίους, που τους λέει κοιτάξτε, εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, πρέπει να βρούμε άλλου είδους εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Και σας προανήγγειλω, θα μιλήσουμε και με τη Σοφία Βούλτεψη, γιατί την παρακάλεσα έτσι να μας πει δύο πράγματα. Η Σοφία Βούλτεψη, ούς εισαγωγή αυτό, καταρχάς να την καλημερίσουμε. Τι κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
1: Καλημέρα σε όλους και σε εσάς.
0: Την παρακολουθούμε στα τηλεοπτικά παράθυρα, αναγκαστικά εκεί, μπαίνει στα τρέχοντα, παρατίθεται κτλ. Αλλά, και εδώ παραβιάζω ανοιχτές θύρες, γιατί τα λέει και ο Πορτοσάλτε το πρωί, έχει μια αρθρογραφία που εγώ την απολαμβάνω, γιατί δεν μένει στην περιγραφή, ό,τι βλέπουμε, περιγράφουμε. Μπαίνει σε βάθος το θέμα, και αυτό το άρθρο που έγραψε για το μεταναστευτικό στο Liberal, θα το βρείτε, Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταναστευτικό, σε δύο λέξεις, όλα λάθος. Γράψτε στο Google, γράψτε Βούλτεψη μεταναστευτικό, γράψτε αυτό, θα σας το βγάλει πάνω πάνω και διαβάστε το. Είναι μακροσκελές, δεν είναι για κάποιον που θέλει έτσι κάτι πρόχειρο, θα χρειαστείτε 5-6-10 λεπτάκια. Να έχετε δίπλα και το κινητό, γιατί εγώ το χρειάστηκα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στον αέρα, για τις χώρες τις οποίες αναφέρει η Σοφία Βούλτεψη. Κάποιοι δεν γνώριζαν καν που βρίσκονται. Είχα δίπλα το Google, έμπαινα και έβλεπα που ακριβώς αναφέρεται. Κάνει μια ανάλυση εις βάθος. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν είναι τόσο απλό για να το κατανοήσουμε. Ούτε από πού έρχεται, ούτε το πώς αντιμετωπίζεται. Αυτά ως εισαγωγή, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι η ασθένεια του εξωτερικατζή αυτή.
0: Ναι. Κατανοητή. Εγώ εντάξει, λόγω δουλειάς το γνωρίζω.
1: Είναι επάγγελμα, είναι ασθένεια.
0: Λόγω δουλειάς το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
1: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι εχθές η παρέμβαση του Πρωθυπουργού με το άρθρο έθεσε τα πράγματα στις σωστές του διαστάσεις, τόσο όσον αφορά στην Ευρώπη όσο και όσον αφορά στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να αντιμετωπίζει το μεταναστευτικό, πρώτον αν δεν το δει γεωπολιτικά και δεύτερον αν δεν στρέψει το βλέμμα της στην Αφρική από όπου έχει αποχωρήσει. Mm-hmm. Διότι είναι βέβαιο ότι πλέον είναι άλλο πράγμα να έρχεται μία βάρκα, δύο βάρκες, πέντε βάρκες που να έχουν μέσα 30 ανθρώπους, 50 ανθρώπους ξέρω εγώ και να λέμε σύνολο την ημέρα 200 και να είναι από διάφορες εθνικότητες, και είναι άλλο πράγμα να χρησιμοποιούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ως όπλο, δηλαδή ως εργαλείο. Το ζήσαμε στον Εύρο χωρίς αμφιβολία, το ζει η Ισπανία εδώ και πολύ καιρό. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν εκεί δύο θύλακες οι οποίοι ανήκουν στην Ισπανία, η Θέουτα και η Μελιγιά, οι οποίοι θύλακες δεν ανήκαν ποτέ στο Μαρόκο, ανήκαν στην Ισπανία πριν δημιουργηθεί ή ιδρυθεί το Μαρόκο.
0: Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, μιλάμε για θύλακες για περιοχές που είναι στην Αφρική, δεν είναι στην Ευρώπη.
1: Στην Αφρική βεβαίως, ναι. Λοιπόν, και βέβαια το πρόβλημα είναι το εξής, ότι συνεδριάζουν υπουργοί εσωτερικών. Στην Ευρώπη άλλες χώρες έχουν υπουργούς εσωτερικών, περιλαμβάνουν και το δικό μας προπό, άρα εκεί μπαίνει και το μεταναστευτικό. Άλλες χώρες, οι λιγότερες, έχουν Υπουργείο Μετανάστευσης επειδή είναι και οι πιο ευάλωτοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όμως αυτό δεν είναι ζήτημα των υπουργών αυτών. Είναι ζήτημα των υπουργών εξωτερικών.
0: Γιατί
1: η μεταναστευτική κρίση πλέον έχει μετατοπιστεί. Και οι υπουργοί εξωτερικών έχουν μεγαλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Όταν, αγαπητές συνάδελφε, υπάρχει ένα χάος στην Αφρική, την οποία έχει εγκαταλείψει και ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι φοβηθήκανε, δεν υπάρχουν σύνορα αυτή τη στιγμή στην Αφρική. Οι τζιχαντιστές διατρέχουν όλες τις χώρες. Οι Τουαρέγ κάνουν επιθέσεις. Οι Πολυσάριο κάνουν επιθέσεις. Η Μπόκο Χαράμ κάνει επιθέσεις. Ο ΆΙΣΙΣ κάνει επιθέσεις σε όλες τις χώρες. Η Βάγκνερ που έχει μετονομαστεί, ο παλιός ο ρωσικός
0: η μισθοφόρη του Πούτιν,
1: βρίσκεται παντού. Έτσι. Έχουμε διακρατικούς πολέμους, έχουμε εμφύλιες σειράξεις παράλληλα με τους διακρατικούς πολέμους. Εκατομμύρια προσφύγων κυκλοφορούν σε μια ήπειρο που είναι ουσιαστικά χωρίς σύνορο, όπως σας είπα. Το Σαχέλ έφτασε, που μας έλεγε ο Τσίπρας, αν θυμάστε ότι είναι μακριά, έφτασε μέσω Μαρόκου στη θάλασσα.
0: Το Σαχέλ, εγώ προσπαθώ τώρα σε εσάς αυτονόητα.
1: Το Σαχέλ είναι νότια.
0: Κάτω από την Σαχάρα.
1: Ναι, ακριβώς, και είναι περίκλειστο. Αναζητούν λοιπόν αυτές οι χώρες, οι οποίες όμως...
0: Να βάλουμε και ένα άλλο που επισημαίνετε στο άρθρο σας, κυρία Βούλτεψη, μαζί με όλα αυτά, πραξικοπήματα, αντάρτικα, όλα αυτά, είναι και η κλιματική κρίση εκεί που τους δημιουργεί.
1: Εκεί λοιπόν τώρα έχουμε την κλιματική κρίση. Ξηρασίες.
0: Φτώχεια απίστευτη, έτσι.
1: Απίστευτη. Εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, άμα αφήνεις μία ήπειρο, την πιο πολυπληθή, σε αυτή την κατάσταση, δεν καταλαβαίνω τι περιμένεις, και έχεις 5 πραξικοπήματα από το 20 έως το 23, το τελευταίο το 25 στη Γουινέα Μπισάου, και η Σομαλία και το Καμερούν είναι γεμάτη Μπόκο Χαράμα, κάνουν απαγωγές παιδιών, γυναικών κτλ. Το Σουδάν, από το Σουδάν μόνο η Αίγυπτος έχει 1 εκατομμύριο πρόσφυγες. Η Λιβερία το ίδιο. Ναρκωτικά, εμπόριο ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, και την έχουν αφήσει και ξαφνικά λένε έλατε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, επειδή μέσα σε μια μέρα πέρασαν 70.000 τώρα λένε άνθρωποι από το Μαρόκο στη Θέουτα, που δεν ήταν από άλλη εθνικότητα, ήταν μόνο Μαροκινοί, ήταν καλοντημένοι με στολές για να κολυμπήσουν, όπου είχαν άλλοι, δείχνουν τώρα εικόνες από ημίγυμνους. Κάποιοι ακολουθήσαν, έτσι γίνεται αυτό, γιατί τα κοινωνικά δίκτυα παίζουν ρόλο.
8: Τώρα ψάχνουν να δουν από πού φύγαν αυτά τα μηνύματα. Βρίσκουν τηλέφωνα από Αλγερία. Το Μαρόκο και η Αλγερία έχουν αντιπαλότητα. Η Αλγερία υποστηρίζει το Πολυσάριο για τη Δυτική Σαχάρα. Το Μαρόκο έχει καταλάβει τη Δυτική Σαχάρα από το 1975 που έκανε την πράσινη πορεία όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρεβατό του. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανάλογα με τις κοινοβουλευτικές της πλειοψηφίες, πότε μας λέει ότι έχουμε πολύ κλειστά τα σύνορα, πότε μας λέει ότι τα έχουμε πολύ ανοιχτά. Και δεν λαμβάνει υπόψη της αυτό το γεωπολιτικό περιβάλλον, κάνει σαν να μην συμβαίνει. Λέμε όλη μέρα οι διακινητές, μα δεν δημιουργήσαν το πρόβλημα οι διακινητές. Οι διακινητές το εκμεταλλεύονται το πρόβλημα. Έτσι, και μας έρχεται σε ένα σύμφωνο μετανάστευσης που λέει απορρίψεις στα σύνορα.
0: Πριν το σύμφωνο, θέλω να επιστρέψω εκεί που είπατε ότι αυτοί που μπήκαν στο ισπανικό έδαφος, στη Βόρεια Αφρική, σε αυτό το θύλακα, δεν είχαν και πολύ τα χαρακτηριστικά ενός ταλαιπωρημένου, βασανισμένου ανθρώπου.
8: Όχι, ήταν με πορτοφόλια γεμάτα κάρτες και λεφτά.
0: Ήταν
8: υβριδική επίθεση, χωρίς αμφιβολία. Ναι. Θύμισε τη μεγάλη πορεία στο Μαρόκο, που την έκανε ο προηγούμενος βασιλιάς, ο πατέρας σημερινού, ο Χασάν ο δεύτερος. Την ξεκίνησε όταν ο Φράνκο ήταν στο νεκροκρέβατό του. Σκεφτείτε ότι έκανε σύσκεψη με τους γιατρούς δίπλα Υπουργικό Συμβούλιο. Μέχρι που να γίνει η μετάβαση είχαν καταλάβει όλη τη Δυτική Σαχάρα που ανήκε στην Ισπανία. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ, ποιο είναι το θέμα του? Δεν είναι αυτό που λένε ο νόμος για τις νομιμοποιήσεις, άλλη σαχλαμάρα. Νομιμοποιεί Λατινοαμερικάνους που εργάζονται εκεί και μιλάνε τα Ισπανικά, και γι' αυτό έχουν και παραγωγή στα χωράφια τους. Εμείς εδώ ψάχνουμε πού να εκπαιδεύσουμε τώρα εμείς εκείνους που έχουν έρθει, οι οποίοι είναι από χώρες οι οποίες δεν γνωρίζουν καθόλου τη γλώσσα. Είναι μεγάλη περιπέτεια η εκπαίδευση, έπρεπε να είχε γίνει, αλλά δεν υπάρχει τώρα, δεν θέλω να λέω.
0: Ναι.
8: Λοιπόν, και λέω το εξής, ονειρεύεται το μεγάλο Μαρόκο που θα περιλαμβάνει το Μαρόκο, τη Δυτική Σαχάρα, τμήματα της Αλγερίας, τη Μαυριτανία, τη Θέουτα και τη Μαλίγια βεβαίως, και τα Κανάρια νησιά. Και έχει φτιάξει και τις σχέσεις με τις χώρες του κεντρικού Σαχέλ, που είναι περίκλειστο είπαμε, Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, με δικτατορίες. Φτιάχνει λιμάνια, φτιάχνει εμπορικό διάδρομο, τον οποίο θα ονομάσει λεωφόρος Τραμπ. Άρα έχει στενή σχέση με τον Τραμπ. Και ο Σάντζεφ, το λάθος του, δεν είναι νομοποίηση, σωστά την κάνει, γιατί σας λέω είναι Λατινοαμερικάνοι, μιλάνε και δουλεύουν εκεί. Σιγά άμα φύγουν αυτοί, δεν πρόκειται να μαζευτεί καμιά ελιά. Αυτή είναι πρώτη στην ελαιοπαραγωγή. Λοιπόν, ο Σάντζεφ, το λάθος του είναι ότι θέλει να είναι στην εξουσία 10 χρόνια ενώ χάνει τις εκλογές. Και κάνει κυβερνήσεις μειοψηφίας. Το έχω πει αυτό και σε σχέση με τα ελληνικά πράγματα. Και γι' αυτό όνειρο, ας πούμε, του Αλέξη του Τσίπρα. Αυτό όμως τον οδηγεί σε υποχωρήσεις.
0: Και κάνει, έχει σημαντικές κυβέρνησεις και με κόμματα τα οποία έχουν μια συγκεκριμένη θέση απέναντι σε αυτό.
8: Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν και τον βάζει να κρατήσει αυτή τη στάση η Σουμάρ, που είναι ένα συνοθήλευμα αριστερό, παλιότερα ήταν υποντέμος. Τον εβάζουν να τσακώνεται με το Ισραήλ, να τσακώνεται με τον Τραμπ, να απομονώνεται δηλαδή μέσα στο διεθνές κοινικό. Γιατί αλλιώς του λένε θα αποσύρουμε την εμπιστοσύνη μας και θα πέσει.
0: Έρχονται και κάτι διώξεις στο κεφάλι της γυναίκας του συνεργατών.
8: Υπάρχει λοιπόν
0: του.
8: Το θέμα της διαφθοράς οπωσδήποτε. Και τώρα του λένε θα στηρίζεις την Αλγερία και το Πολυσάριο. Ναι, αλλά άμα στηρίξει την Αλγερία και το Πολυσάριο, τι θα γίνει με το Μαρόκο που θέλει τη Θέουτα?
0: Το Μαρόκο του στέλνει 60.000 ανθρώπους σε μία ημέρα για να του περάσει το μήνυμα, να του πει ότι κοίταξε.
8: Εννοείται, μα μέσα στο νόμο αυτό με τους Λατινοαμερικάνους, των υποχρέωσεων, ενώ το αποφεύγει πολλά χρόνια τώρα, να δώσει τα γένειες στους Σαχράουι, οι οποίοι γεννήθηκαν στην Δυτική Σαχάρα πριν από το 1976, όπως και στους απογόνους τους, δηλαδή αυτοί που είχαν ισπανική υπηκότητα. Έρχεται και το Λαϊκό Κόμμα που κλαίει τώρα και λέει, ναι, λέει, πρέπει να διορθωθεί ένα ιστορικό λάθος. Και ενώ υπάρχει κυβέρνηση μειοψηφίας, δεν κάθεται να ψηφίσει κατά για να αποτρέψει την αντίδραση του Μαρόκου, αλλά κάνει αποχή. Γιατί έτσι ψηφίζονται στις κυβερνήσεις μειοψηφίας. Κάποιοι βγαίνουν από την αίθουσα και βγαίνει το νούμερο που θέλουν. Λοιπόν, και εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς πάλι ως Ελλάδα τρέξαμε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο Πρωθυπουργός έβαλε τα πράγματα στη θέση και είπε θα κοιτάξετε την εργαλειοποίηση και τα προβλήματα που υπάρχουν στο διεθνές σκηνικό και θα γίνει διάσκεψη και των Υπουργών Εξωτερικών πλέον, ερχόμαστε και τρέχουμε πίσω από την Ιταλία, η οποία είναι ο ορισμός της αποτυχίας.
9: Στο μεταναστευτικό, λέτε, με αυτά τα, με αυτά τα πηγενέλα με να φτιάξω στην Ιταλία, στην Αλβανία ένα κέντρο, ναι. Όχι το παίρνω πίσω.
8: Όχι, μα έχουν ταξί, έχουν κάνει ταξί το λιμενικό τους, κοστίζει πιο πολύ. Τους παίρνουν, τους πάνε στην Αλβανία, αλλά δεν γίνεται αποχώρηση από την Αλβανία, τους ξαναπάνε πίσω στην Ιταλία, τους κοστίζει πιο πολύ.
9: Μισό λεπτό, γιατί αυτό τα κέντρα σε τρίτες χώρες είναι κάτι που συζητάμε και εμείς.
8: Καλή τύχη. Καλή τύχη με τους Σουαρέγκ, με τους τζιχαντιστές. Σε ποια χώρα θα γίνει αυτό?
9: Αυτό δεν το ξέρω.
8: Αλλά πρακτικά τώρα.
9: Έχω ακούσει για δύο χώρες αφρικανικές, συγκεκριμένα τον αριθμό, για ότι μιλάμε με δύο αφρικανικές χώρες. Αυτό.
8: Ναι, έχει μιλήσει και η Βρετανία και απέτυχε, αν θυμάστε, το σχέδιο Ρουάντα.
9: Ναι, ναι.
8: Έτσι, τους κόστισε προκαταβολή 240 εκατομμύρια λίρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν επέτρεψε, γιατί η Ρουάντα έχει επίσης μια κατάσταση με το Κονγκό, σε έναν πόλεμο διαρκή, και έχει εμπλακεί και στον εμφύλιο του Κονγκό.
9: Αυτό,
8: και δεν θεωρείται
9: αυτό ασφαλής χώρα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
8: Ποιο? Αυτό, κατά τη γνώμη μου, καλή τύχη. Με τους τζιχαντιστές, την Μποκο Χαράμ, τη Βάγκνερ. Σε ποιο, δηλαδή ποια χώρα κάνουν συζητήσεις, παίρνουν τα λεφτά? Και απέτυχε βέβαια το σχέδιο και τώρα έχει τη Ρουάντα και λέει συγγνώμη, η συμφωνία μας δεν ήταν να σας δώσουμε πίσω τα λεφτά.
9: Ναι, ναι,
8: πάνε 240 εκατομμύρια
9: λίρες. Καλά κάνανε αυτοί. Ναι, ναι.
8: Βέβαια. Λοιπόν, μετά είχαν φτιάξει ένα άλλο σχέδιο στη Βρετανία να επιστρέψουν 1.200 Αλβανούς κακοποιούς που είναι στη φυλακή. 4,3 εκατομμύρια λίρες για την επιστροφή, για να τους φτιάξουν τις φυλακές, για να μην είναι η κατάσταση άσχημη. Από τους 1.200 επέστρεψαν 8. Αυτό σημαίνει ότι κόστησαν γύρω στα 540.000 λίρες ο καθένας. Με συγχωρείτε, μετά κάνουν το Ρουάντα, απέτυχε και αυτό. Λοιπόν, και τώρα ακούω κάτι απίθανα πράγματα. Και βγαίνει η Ιταλία, η οποία είναι πρώτη σε αφίξεις, γιατί προσέξτε, η Μελόνι και ο Σαλβίνι πώς εξελέγησαν λέγοντας το 22 ψηφίστε μας και δεν πρόκειται να ξαναπατήσει κανείς.
9: Με μια συγκεκριμένη ατζέντα σε αυτό το ζήτημα.
8: Ναι, ναι, η ατζέντα του κατέληξε
9: το... Με μια συγκεκριμένη ατζέντα σε αυτό το ζήτημα.
8: Ναι, ναι, η ατζέντα του κατέληξε το 2023 να έρθουν 158.000 άνθρωποι, ναι, στην Ιταλία, αριθμός ρεκόρ. 8.600 άτομα το μήνα. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο των τελευταίων 7 ιταλικών κυβερνήσεων.
9: Άρα...
8: Και τι γίνεται?
9: Ναι.
8: Και βγαίνει και λέει να φύγουν από τη Σέγγεν η Ισπανία. Μα βέβαια, άμα είναι να φύγει κάποιος από τη Σέγγεν, πρέπει να φύγεις εσύ. Που στη Λαμπεντούσα, που τη γεμίζεις και την αδειάζεις, δεν κάνεις σχεδόν καθόλου. Δεν κάνεις τις περισσότερες φορές, δεν προλαβαίνεις καν να κάνεις καταγραφές.
9: Για να έρθω τώρα στην ουσία του θέματος, και το λέω κοιτάζοντας και το ρολόι, δεν θέλω να κλείσουμε χωρίς να λιγάκι να μπούμε στο διατάφτα.
8: Αντιλαμβάνομαι ότι αν εμείς τον Εύρο είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας και ψάχναμε να συνεννοηθούμε με αυτούς που λένε ότι είναι φτωχοί άνθρωποι και δεν πειράζει που τους εργαλειοποίησαν, πρέπει να τους βοηθήσουμε, θα είχαν περάσει όλοι από πάνω μας ένα στρώμα και μετά θα είχε περάσει και ένα στρώμα κορονοϊού από πάνω μας. Εγώ δεν ξέρω πόσοι από εμάς θα ζούσανε αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να πει κρατήστε 3 ώρες να στείλω το στρατό και την αστυνομία στους ντόπιους. Πού θα συνεννοηθούν αυτοί? Αν σε μια τέτοια κρίση, πώς θα συνεννοηθούν? Βλέπουμε στην Ισπανία, πάθανε αυτό το πράγμα, θα το ξαναπάθουν, γιατί έχει αιμονέσει η αριστερά και θέλει το Πολυσάριο, την Αλγερία και όλα αυτά. Θα το ξαναπάθουν, γιατί τώρα έγινε πρόβα. Το είπε και η Περιφερειάρχη Αγιούζο της Μαδρίτης. Μην εφησυχάζεται, έγινε μια πρόβα. Δεν θα προλάβουν να καταλάβουν τι θα γίνει.
9: Ωραία, εγώ θέλω να πάμε λίγο στην ουσία όμως, έτσι όπως το γράφετε και στο άρθρο. Δηλαδή η μόνη λύση, ο μόνος τρόπος τέλος πάντων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση είναι να παρέμβει δραστικά η Ευρώπη στο Σαχέλ. Αλλά πώς θα παρέμβει στο Σαχέλ?
8: Την Αφρική όπως... ολόκληρη, αλλά η Ευρώπη χωρίς στρατό πώς να παρέμβει?
9: Και έτσι όπως περιγράφεται την κατάσταση εκεί,
8: όπως, το μόνο που μπορούσε να γίνει είναι όπως στη Συρία, που κάνανε στοχευμένους αεροπορικούς
9: κομματισμούς. Αυτό όμως δεν είναι ανέφικτο. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός στρατός να πάει να βομβαρδίζει την.
8: Συγγνώμη, αυτό το σχέδιο όμως, με συγχωρείτε, αυτό το σχέδιο, όταν μπόρεσαν να το εφαρμόσουν σε μια Συρία σπαρασόμενη, θυμάστε τι γινόταν με το κομπάνι, χρειάζονται περισσότεροι παίκτες και χρειάζεται και η Αμερική. Αντί λοιπόν να κάθεται η Ευρώπη να μας λέει πότε ότι έχουμε κλειστά τα σύνορα, πότε ότι τα έχουμε ανοιχτά. Και κάθε φορά ανάλογα με το τι λέει το κοινοβούλιο ή ποιοι είναι οι επίτροποι της που τις στέλνουν οι χώρες, την προηγούμενη φορά τις στέλναν χώρες που είχαν αριστερό προσανατολισμό. Τώρα τους στέλνουν χώρες που έχουν δεξιό προσανατολισμό, αλλά δεν ξέρουν γρή από μεταναστευτικό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν καθίσουν κάτω οι πρωθυπουργοί, είναι βέβαιο με το άρθρο του Κυριάκου του Μητσοτάκη ότι ξέρει ακριβώς τι πρέπει να γίνει. Και τους φίλετε εδώ. Πού θα πάμε τα κέντρα που λέτε.
9: Τρία σχόλια θέλω γρήγορα γιατί
8: και απορρίψεις στα σύνορα. Δεν μου λέτε στη θάλασσα γίνονται απορρίψεις, όχι. Τι θα γίνει στις νότιες χώρες.
9: Βάζω τρεις ακροατές μας, πάρα πολλοί έχουν στείλει μηνύματα, αλλά βάζω τρία έτσι ενδεικτικά. Ο ένας, ο Γιώργος, καλή του ημέρα, θίγει το θέμα των ΜΚΟ. Ο με το όνομα άχρηστος που μου έχει στείλει μήνυμα λέει παράγοντας αποσταθεροποίησης η αποχώρηση της Γαλλίας από το Σαχέλ.
8: Ακριβώς,
9: η φίλη μας η Νάσια ακούω ότι
8: και
9: όσα,
8: η Γερμανία έφυγε.
9: Ακούω ότι όσα έγιναν στη Θέουτα έγιναν από το Ισραήλ για να εκδικηθούν το Σάντζες. Σας λέω πράγματα τα οποία κυκλοφορούν.
8: Αυτό το λέει η αριστερά στην Ισπανία. Ότι υπεύθυνο είναι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες
9: Πολιτείες. Με τις ΜΚΟ.
8: Ποιες ΜΚΟ, κοιτάξτε, τις ΜΚΟ, εμείς, ΜΚΟ οι οποίες δεν είχαμε φτιάξει ένα μητρό, ΜΚΟ, τότε αυτό ξεκίνησε με τον Νότο Μηταράκη, ΜΚΟ οι οποίες δεν δίνουν τα ονόματα όλων των μελών τους.
9: Έχει τακτοποιηθεί εκεί η κατάσταση, κυρία Βούλτεψη.
8: Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, όπως ξέρετε έχω φύγει από το
9: ξέρω, το ξέρω, αλλά...
8: Όταν ήμουν εγώ ήταν τακτοποιημένοι. Ήταν όλοι στις θέσεις τους, κάνανε αυτό που τους λέγαμε. Εάν δεν κάνανε αυτό που τους λέγαμε, δηλαδή ποιο τους λέγαμε, την αποστολή τους. Εμείς, το Υπουργείο Μετανάστευσης.
9: Ναι, γιατί μπορεί να παρεμηνευτεί αυτό το ότι τους λέγαμε. Η αποστολή τους είναι να προσφέρουν βοήθεια. Όχι να βγάζουν φωτογραφίες.
8: Όχι να κάθονται με τα χιάλια και να.
9: Όχι να βγάζουν, ακούστε με, όχι να βγάζουν φωτογραφίες ελληνικά πολεμικά πλοία στα νησιά και να κάνουν αναρτήσεις.
8: Και
9: να κάνουν αναρτήσεις και να λένε ότι αυτό δεν προβλέπεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Προσέξτε, ΜΚΟ, η οποία λέει ότι βοηθάει μετανάστες, έβγαζε φωτογραφίες ελληνικά πλοία σε νησιά και έλεγε αφού δεν προβλέπεται στη Λοζάνη γιατί υπάρχει εκεί.
8: Ναι, θα μας πούνε και πως είναι η Λοζάνη. Μόνο που δεν ξέρουν αυτοί.
9: Ναι, αλλά το θέμα, είναι, το θέμα είναι ότι είναι ευθύνη της κυβέρνησης να βάλει μια τάξη αυτό.
8: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Κάθε φορά που συνέβαινε κάτι, τουλάχιστον όσο ήμουν εγώ τους είχα για να προστατεύουν ασυνόδευτους, εμπορία ανθρώπων, τέτοια πράγματα. Δεν τους επιτράπει ποτέ να κάνουν τίποτα άλλο από αυτό που συμφωνείτο στο κείμενο που είχαμε υπογράψει. Και δεν έκαναν αυτοί οι οποίοι είχαν επιλεγεί και είχαν αποφασίσει γι' αυτό. Και αν έκαναν κάτι ήταν η τελευταία σας έλεγες. Αλλά το κάτι δεν είχε να κάνει με αυτό γιατί η συνθήκη της Λοζάνης δεν προβλέπει ότι
9: μα τώρα,
8: είναι αποστρατιωτικοποιημένοι, ό,τι απειλείται.
9: Μα
8: ό,τι
9: τώρα,
8: απειλείται δεν αποστρατιωτικοποιείται.
9: Μα τώρα θα
8: μπούμε, μας που θα είναι τα πλοία,
9: μα τώρα θα μπούμε σε συζήτηση. Έλα, για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε μια τέτοια ανάρτηση. Δηλαδή,
8: όμως,
9: μην τρελαθούμε.
8: Και εκεί υπήρχε μια ευθύνη και όσον αφορά στη δικαιοσύνη για πάρα πολλά χρόνια. Το κουνήσαμε και αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν παραπεμφθεί για τέτοιες ενέργειες. Γιατί θυμηθείτε και με τη μικρή Μαρία, είχαν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είχαν πάρει ασφαλιστικά μέτρα τα οποία κακώς ερμηνεύτηκαν εδώ από τους πολλούς. Εμείς ξέραμε ότι είπαν ότι εφόσον βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος, δεν βρίσκονταν σε ελληνικό έδαφος.
9: Θα κλείσουμε με το σχόλιο του Γιώργου. Δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Λέει ο Γιώργος, ρεσιτάλ γνώσης και εμβάθυνσης από τη Βούλτεψη σήμερα.
8: Λοιπόν, να είναι καλά. Απλώς να πω ότι. Να πω ότι ξέρετε, άμα προσπαθούμε όπως έκανε η Μελόνι, η οποία τα έχει πάρει πίσω, έψαχνα χτες τα ιταλικά να δω και το έχει καταπιεί τη γλώσσα ανάποδα που πήγε να επιτεθεί σε μια χώρα. Για το λάθος λόγο. Γιατί, γιατί και εκείνη η κυβέρνηση συνεργασίας έχει. Μόνο πως Αλβίνη έχει πέσει στο 5,1% και ο Βανάτιος στρατηγός έχει πάει στο 7,1%.
9: Και ανεβαίνουν άλλα πιο δεξιά του.
8: Τα ακροδεξιά. Άρα αν δεν κάνει σωστή... Η ακροδεξιά θα γυρεύει κάτι παραπάνω. Είδατε το Βελόπουλο, είπε pushbacks, πνίξτε τους, ξέρω εγώ τι λένε αυτοί οι Λατινοπούλου και αυτά. Αυτά, πάντα όταν κάνεις κάτι, η ακροδεξιά θα σου ζητήσει κάτι παραπάνω. Δεν εξευμενίζεται το θηρίο.
9: Κάνε
8: το σωστό να βρει τρόπο. Πάει στην Αφρική.
9: Σας ευχαριστώ.
8: Να συμμαχίσει με την Αμερική.
9: Σας ευχαριστώ, κυρία Βούλτεψη. Ευχαριστώ. Θα παραπέμψω τους ακροατές μας να ψάξουν το άρθρο σας και να το διαβάσουν.
8: Ευχαριστώ εγώ.
9: Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη.
8: Καλημέρα,
9: γεια σας,
8: κύριε,
9: γεια σας. Η κυρία Σοφία Βούλτεψη ήταν με μια ανάλυση η οποία, επαναλαμβάνω, έχει στο επίκεντρό της το από που ξεκινάει όλο αυτό το πράγμα, την Κεντρική Αφρική και όλα τα παιχνίδια που παίζονται εκεί και αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Πρέπει λιγάκι το πράγμα να το δούμε πολυδιάστατα. Δεν είναι μόνο ένα Facebook και το Instagram, τα οποία χρησιμοποιούνται από κάποια κυκλώματα. Αυτό είναι το τελικό στάδιο της υβριδικής επιχείρησης. Προηγείται το γεωπολιτικό κομμάτι και αυτό είναι κάτι που μας αφορά άμεσα. Γιατί δεν λέω την καλημέρα σου, ποιος ήταν ο Αντώνης. Στέρουν καλημέρα, λέει, ακροατές, εσείς το επιλέγετε. Γιατί, Αντώνη μου, σε όλους. Τώρα, αν προσπερνάω και κάποιο μήνυμα, είναι από λάθος. Δεν είναι επιλογή. Να είσαι καλά πάντως. Εύχομαι καλή δύναμη. Θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιάννη και θα επανέλθουμε.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Star FM.
11: Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα, άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
0: Star FM 933.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Sky 100,3.
7: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου, από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρου Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στην Παραλιακή από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού, από το ύψος των Κάτω Πατησίων έως τη Νέα Χαλκιδόνα. Σε 144.000 στρέμματα ανέρχονται μέχρι χθες το πρωί οι πληγείς από τις φωτιές έκταση Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους. Η μεγαλύτερη καμένη έκταση, σχεδόν 113.000 στρέμματα, εντοπίζεται στην Αττική και κυρίως στο Πόρτο Γερμενό. Η ίδια πηγή αναφέρει ότι στις φλόγες παραδόθηκε τα τελευταία 10 χρόνια το 42% των δασών της Αττικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες πληροφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερο από 180.000 στρέμματα από τις φωτιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις παραμένουν και σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνεχίζουν να επιχειρούν για την κατάσβεση όλων των μικροαιστείων που έχουν απομείνει από την καταστροφική πυρκαγιά. Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της φωτιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίασης εκρηγορθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Κακοτεχνία στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε μεγάλη πυρκαγιά στην θέση Μαύρο Σπιθάρι Βιωτίας, καταγράφει η έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία για τη φωτιά. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεθνής Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε ενιαία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του Αιωλικού Πάρκου. Στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθονται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Διυπουργική σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε 11 ώρα το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, με αντικείμενο της αποζημιώσης πυροπλήκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις πληγήσεις από τη φωτιά περιοχές στο Πόρτο Γερμανό θα μεταβεί 11.30 το πρωί ο πρόεδρος Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Συνελήφθη στις ΗΠΑ 37χρονος με την κατηγορία εμπρισμού πρώτου βαθμού. Οι Αμερικανικές αρχές εκτιμούν ότι ευθύνεται για μια από τις τρεις μεγάλες πυρκαγιές που καταστρέφουν από το Σάββατο την περιοχή Σποκέιν στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Ο 37χρονος εθεάθη από μάρτυρα αγωνατισμένο σε σημείο με ξηρά χόρτα, εκεί όπου λίγο αργότερα εκδόθηκε η πυρκαγιά. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοικητικές αρχές για δύο ακόμη πυρκαγιές, χωρίς τότε να τοπαγγελθούν κατηγορίες. Σε ολόκληρη την πολιτεία της Ουάσιγκτον βρίσκονται σε εξέλιξη 17 μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες έχουν κατακάψει περίπου 262.000 στρέμματα. Είτε τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα, είτε το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξή του στο Fox News. Την ίδια ώρα, Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του αναφέρουν ως πιθανή μια συμφωνία για τα στενά ακόμη και σήμερα. Η πιθανότητα αυτή οδηγεί τις τιμές του πετρελαίου κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι. Στα 78 και 9 δολάρια διαμορφώνεται η τιμή του πετρελαίου Brent, στα 75 και 1 δολάρια κυμαίνεται η τιμή του αμερικανικού αργού. Συνελήφθη στον Μιστράλ Λακωνίας, 55χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε εδώ και 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η ισορρός του 90χρονου εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί στις 10 το πρωί, 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Μία λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex στην θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγκεν στο γήπεδο Γιώργης Χαρισκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσουπή.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά έθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: 24 ώρες μαζί σας.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
12: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά.
13: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
12: Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο 8 Αυγούστου στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
11: Πάμε σιρήνες.
14: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
15: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
14: Κινητό 6936-7737-77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
16: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. αφεζινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρουμάκη, του Μπουζούκη Στέλιος Βίτας, τα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και η Παναγούλας.
17: Πες

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει.
1: Μου το είπε μια τσίγανα πως θα σε ερωτευτώ.
0: Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί.
1: Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα.
0: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
2: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη. Ακούτε στα RFM. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5, είμαστε στον Αύγουστο. Ακούτε τη μοναδική ενημερωτική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Χρήστος Μίμης. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι η εκπομπή η οποία ασχολείται με τα καθημά μας. Το ημάς το γράφουμε και με ήττα και με ύψιλον, παρακαλώ. Είπαμε σήμερα που είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 5, είμαστε στον Αύγουστο. Ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 31 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 30 λεπτά μετά τις 8. Κάτω από τις 14 ώρες η διάρκεια της ημέρας, 13 ώρες και 59 λεπτά. Σήμερα που έχουν τη τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και η Νόνα, και το Νόνα γράφεται και με δύο νι και με ένα νι, διότι είναι της Αγίας Νόνας Μητρός Γρηγορίου Θεολόγου. Σήμερα που έχουμε σελήνη 21 ημέρας και επόμενη πανσέλινος, παρακαλώ, Παρασκευή 28 Αυγούστου. Θα πάρουμε τα βουνά τότε. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού. Για να σας πω ότι θα έχουμε νέα άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα. Επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι. Λοιπόν, ζεστός θα είναι και σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο, ενώ επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχές σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα λοιπόν με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνιώνουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα 36, τοπικά στα ηπειρωτικά όμως 37 και 38 βαθμούς Κελσίου θα δείξουν σήμερα τα θερμόμετρα. Έρχομαι και στη Μακεδονία και την Θράκη για να πω γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 36 βαθμούς, μιλώ για Μακεδονία και Θράκη, και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 37, παρακαλώ. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, η ανώτερη στους 36, αλλά στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 36 με 37, αλλά τοπικά και τους 38, παρακαλώ. Στον Κάμπο βλέπω έως 36, αλλά και τοπικά στα ηπειρωτικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στην Αττική έως 36, στην Θεσσαλονίκη μας γενικά αίθριος ήταν ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι. Στα γύρω ορεινά, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 και η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Μια ματιά στον καιρό αύριο που είναι προ-Παρασκευή. Γενικά αίθριος ήταν ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα έχουμε λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους, και στα βόρειο-δυτικά, εδώ είμαστε εμείς, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και την Παρασκευή, αυτά για αύριο, για την προ-Παρασκευή, και τώρα για την Παρασκευή, γενικά αίθριος ήταν ο καιρός. Θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, προσθέτω εγώ. Λοιπόν, πού θα πάμε? Θα πάμε εδώ για να σας πω αυτή τη στιγμή, μα όχι αυτή τη στιγμή, 10 λεπτά μετά τις 9, στις 9 και 10 δηλαδή, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας, έδειχνε 20,6 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία, καλά δεν το συζητώ, 13,9 στις 7 ακριβώς το πρωί. Εχθές ανώτερη θερμοκρασία 35,1 βαθμού είχαμε 10 λεπτά πριν τις 4, 15 και 50. Πάμε να δούμε και το αυτοματοποιημένο σύστημα
του meteo.gr, το οποίο για σήμερα μας δίνει ανώτερη θερμοκρασία 34, το ίδιο και αύριο. Παρασκευή, Σάββατο ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο, 35 την Παρασκευή, ανώτερη θερμοκρασία, 36 το Σάββατο. Τώρα αναφορικά με τα του καιρού για τις επόμενες ημέρες, σήμερα δείχνει αρκετά σύννεφα, τα οποία τα είδαμε και χθες. Είδαμε κάποια σύννεφα, αλλά για την πόλη των Γρεβένων δεν νιώσαμε κάτι, δεν αισθανθήκαμε κάτι περισσότερο, πέρα από μια συννεφιά δηλαδή. Σήμερα δείχνει αρκετά σύννεφα μετά τις 6 το απόγευμα, περίπου στις 6 το απόγευμα, αλλά ανώτερη θερμοκρασία στους 34. Αύριο λίγα σύννεφα, πάλι μετά τις 6, 34 πάλι ανώτερη. Την Παρασκευή καθαρός ουρανός, βλέπω φτάνουμε στους 35. Στο μεταξύ, να μην παραλείψω να σας πω αυτό το νέο σύμβολο που εμφανίζει το meteo.gr αναφορικά με τα κουνούπια. Αναφέρεται πως στις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας υπάρχει υψηλή δραστηριότητα κουνούπιων. Ναι, και στα Γρεβενά έχουμε κουνούπια, άσχετα αν δεν μας τσιμπάνε. Αφού το λέει το σύστημα, είναι δυνατόν να το λέει το σύστημα και να μην έχουμε? Να, παραδείγματος χάρη, εγώ πέρυσι είδα ένα. Αλήθεια λέω. Μην σας πω και πρόπερσι άλλο ένα. Στο μπαλκόνι, ναι. Δύο φορές δηλαδή έχω δει κουνούπια τα δύο τελευταία χρόνια. Να, δεν πάμε καλά. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κυρίες και κύριοι. Κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου ΤΑΔΕ. Και γι' αυτό το λόγο οι περιοχές αυτές αποφασίστηκε να τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, δηλαδή κόκκινος συναγέρμος. Θα τις πω τώρα πιο αναλυτικά. Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Το δίνει έτσι ξεχωριστά, αν θέλετε, Red Code για Αττική, Εύβοια, Χίο, Λέσβο. Και όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η κατάσταση κοινοποίησης Red Code, κόκκινος συναγερμός δηλαδή, κόκκινος κωδικός αν θέλετε, προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Και παράλληλα προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχών καταστροφικών φαινομένων. Σε ετοιμότητα βέβαια και το πυροσβεστικό σώμα, δεν έπαψε ποτέ να μην είναι σε ετοιμότητα, πάντα είναι σε ετοιμότητα. Στο μεταξύ εγώ να θυμίσω πως το ότι κάποιες περιοχές βρίσκονται σε υψηλότερη κατηγορία αν θέλετε κινδύνου, αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιπες περιοχές δεν κινδυνεύουν από πυρκαγιές. Όλοι κινδυνεύουμε. Η θερμοκρασία είναι υψηλή, η άνεμη σε αρκετές περιοχές δυνατή ακόμη, και σε περίπτωση που αντιληφθείτε καπνό ή φωτιά, επικοινωνήστε αμέσως με το 199. Και ένας παλιός πυροσβέστης μου λέγε παλαιότερα σε αντίστοιχα ρεπορτάζ που έκανα ότι καλύτερα να χρειαστεί να μεταβεί τμήμα ή όχημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να πάει σε μια περιοχή και να διαπιστώσει τελικώς ότι δεν κινδυνεύει ή δεν υπάρχει πυρκαγιά, από το να δει κάποιος τον καπνό και να μην στείλει όχημα ή πυροσβεστική για την κατάσβεσή του. Καλύτερα δηλαδή να δώσει κάποιος την πληροφορία και να μην ισχύει 100%, από το να ισχύει και να μην μετακινηθεί κανείς για την κατάσβεσή της. Προσοχή λοιπόν.
Στο μεταξύ δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει, δίπλα στα σπίτια σας, στις οικοδομές, στις αυλές σας, έχουν ελαττωθεί κατά πολύ τα οχήματα, που σημαίνει ότι κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου. Αυτό για τις περιοχές μας, έχουν πάει στα χωριά, έχουν πάει στις θάλασσες. Και μιλώντας για θάλασσες, να σας πω πως και σήμερα χιλιάδες ταξιδιώτες βρίσκονται έξω από ένα πλοίο και περιμένουν να επιβιβαστούν για να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές εις τα νησιά. Λοιπόν, και σήμερα από νωρίς το πρωί στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαυρίου, καταγράφηκε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, ενώ τα περισσότερα δρομολόγια να χωρούν με πολύ υψηλές πληρότητες. Οι λιμενικές αρχές βρίσκονται και σήμερα σε αυξημένη ετοιμότητα για την ομαλή εξυπηρέτηση των επιβατών και συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσοι μετακινούνται με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κυκλοφορία στους γύρω δρόμους μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις. Και βέβαια, όπως βλέπω τώρα από ρεπορτάζ του Sky στον Πειραιά, το έκανε, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί παραμένουν οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και ο Αργοσαρονικός, με την ακτοπλοϊκή κίνηση να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της.

Λοιπόν, πάω στα της πολιτικής, κυρίες και κύριοι, και να επανέλθω στο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, Ελπίδα για την Δημοκρατία, διότι συνεχίζεται η αναταραχή εκεί, καθώς έχουμε αλλεπάλληλες αποχωρήσεις στελεχών. Να πω ότι θα το δείτε αυτό σε λίγο και στον ΕΤΟ, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες τέθηκε εκτός κόμματος, ήταν ο υπεύθυνος τύπου, αν θέλετε, ως παλιός και έμπειρος δημοσιογράφος του κινήματος, αποπένθη, τον διώξανε, η Μαρία Καριστιανού, και με ειρωνικό τρόπο απαντά ο ίδιος στις αιτιάσεις της πλευράς της Μαρίας Καριστιανού περί υφαρπαγής της ηγεσίας. Φοβάται η κυρία Καριστιανού, θα της πάρουν την ηγεσία. Λοιπόν, σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο κύριος Αυγερινός δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο η φωτογραφία με το γνωστό βανάκι διακοπών είναι αυτά τα Volkswagen, τα κλούβες, ναι, την οποία είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενη παρέμβασή του όταν μιλούσε για φυτευτούς συμβουλάτορες, μετατρέπεται τώρα ψηφιακά σε ασθενοφόρο. Το μπήκε το AI και αυτό το βανάκι της Volkswagen το έχει κάνει ασθενοφόρο, και το βίντεο συνοδεύεται από τη λεζάντα «Αποκάλυψη», γράφει ο κύριος Αυγερινός. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπει την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα, καταλήγει στην τοποθέτησή του ο Αυγερινός, η οποία τοποθέτηση ήρθε μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού, έτσι λέγεται το κόμμα, το οποίο έκανε λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης και κατήγγειλε προσπάθεια σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος, έλεγε η κυρία Καριστιανού. Τώρα στην ανακοίνωσή του το Πολιτικό Συμβούλιο υποστήριξε ότι οι εξελίξεις καταργούν κάθε έννοια πολιτικής ηθικής και ανέφερε πως αναδεικνύονται άδειλα συμφέροντα που, όπως υποστηρίζει, υποκίνησαν υπόγειες διαδικασίες σε βάρος του κινήματος. Και να πούμε βέβαια, να θυμίσουμε εμείς, ότι η κρίση στο κόμμα, κίνημα, όπως θέλετε πείτε το, συνεχίζεται, καθώς την αποχώρησή τους από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κίνημα της κυρίας Καριστιανού, γνωστοποίησαν και η Κατερίνα Μουτσάτσου, Μαρία Ιωαννίδου και Τάκης Κοτσόριος. Τώρα ποιοι μείναν, αλλιώς θα έπρεπε να λέγει το ρεπορτάζ, πόσοι μείνανε στο κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αλλάζω τελείως θέμα, αφήνω τα της πολιτικής, να πάω στο αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως από την υπόθεση του 90χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη στον Μιστρά Λακωνίας. Συνελήφθη ο γιος του, ένας 55χρονος, μετά τον εντοπισμό της σωρού, και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σωρός μάλλον του ηλικιωμένου φέρεται να παρέμεινε εκεί για περίπου 2,5 χρόνια. Μες στην κατάψυξη ήταν. Η έρευνα των αρχών ξεκίνησε μετά από καταγγελία στην αστυνομία, καθώς είχε προκαλέσει ερωτήματα το γεγονός ότι κανείς στην περιοχή δεν είχε δει τον 90χρονο άνδρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χθες το πρωί ο 55χρονος γιος του κλήθηκε στο τμήμα δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Σπάρτης, το οποίο είχε αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης, και μετά την εξέτασή του, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές της αστυνομίας, ο 55χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του βρισκόταν σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή και πως τον φρόντιζε οικιακή βοηθός, έτσι είπε στην αρχή. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί προσπάθησαν να επιβεβαιώσουν τα όσα ανέφερε, διαπίστωσαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρισκόταν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Παράλληλα, η αδερφή του 55χρονου είπε στις αρχές ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στο Μιστρά. Και μετά τις εξελίξεις αυτές, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου στο Μιστρά, όπου διέμεινε και ο ίδιος, στο υπόγειο του κτηρίου, ένα ξενοδοχείο το οποίο δεν λειτουργεί, έτσι λένε οι πληροφορίες. Στο υπόγειο λοιπόν του κτηρίου εντόπισαν έναν καταψύκτη, μέσα στον οποίο βρισκόταν η σωρός του 90χρονου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον,
ενώ πάνω από τον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα από πλαϊνά κρεβατιού, τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για την στεγανοποίησή του. Τον ταρίχευε, τον είχε εκεί, ναι. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 55χρονος στους αστυνομικούς, ο πατέρας του είχε πεθάνει πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ο ίδιος φέρεται να μην είχε δηλώσει τον θάνατό του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξη του πατέρα του αλλά και της μητέρας του. Η γυναίκα, η οποία η μητέρα του τώρα, είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της έπαιρνε εκείνος τα χρήματα της σύνταξής της. Και κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε ακόμη ένα αεροβόλο πιστόλι και δύο αμπούλες αερίου και σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Και βέβαια σοκαρισμένοι είναι όλοι οι κάτοικοι του Μιστρά, οι οποίοι αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή και το ξενοδοχείο που βρέθηκε ισορρός ανήκει στον γιο του 55χρονου. Όμως δεν λειτουργούσε εδώ και καιρό και ο ηλικιωμένος είχε ακόμη μια κόρη την οποία επίσης δεν είχαν δει στην περιοχή για πολλά χρόνια.

0: Λοιπόν, και πού θα πάμε τώρα? Θα περάσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, είναι 5 Αυγούστου και προσέξτε, σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, εκεί ετοιμάζεται το Καστράκι λοιπόν να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του φετινού καλοκαιριού. Πρόκειται για την παράσταση «Άι Λαός», είναι μια παραγωγή μεγάλης κλίμακας που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο πλαίσιο της πανελλαδικής της περιοδίας, ενώνοντας, προσέξτε, την αρχαία τραγωδία με την σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία. Έχουμε λοιπόν την συνάντηση, προσέξτε, του Ευρυπίδη με τον Δημήτρη Λάγιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του ιστορικού δίσκου «Άι Λαός», σε μουσική Δημήτρη Λάγιου, στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, ο σκηνοθέτης Στέλιος Βραχνής δημιουργεί έναν κοινό δραματουργικό άξονα με τους Τροάδες του Ευρυπίδη. Να πούμε πως η παράσταση ξεκινά λίγες ώρες μετά την πτώση της Τρίας και μέσα από τα μάτια των γυναικών της πόλης που βιώνουν την απώλεια και την αιχμαλωσία, το έργο μετατρέπεται σε ένα σκηνικό ρέγκιεμ για την ήττα ενός λαού αφιερωμένο σε όσους χάθηκαν στους πολέμους και σε όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Μια καταπληκτική παράσταση. Είπαμε σκηνικό ρέγκβιεμ για την ήττα ενός λαού σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Μιλώ για έναν ενιαίο σκηνικό οργανισμό 19 ατόμων. Να πω ότι στην παράσταση πρωταγωνιστούν καταξιωμένες ηθοποιοί. Μιλώ για τη Γιώτα Φέστα, η οποία επιστρέφει στο ρόλο της Εκάβης. Μιλώ για την Ιωάννα Πηλιχού, η οποία σαρκώνει την Ανδρομάχη, ενώ η Άλκης της Άγγελοπούλου αναμετριέται με το ρόλο της Κασάνδρας. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος 19 συνολικά ηθοποιών, τραγουδιστών και μουσικών, πλαισιωμένος από μια πενταμελή ορχήστρα επισκηνής με έγχορδα, πνευστά και ηλεκτρονικό ήχο. Και ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η συμμετοχή της ερμηνεύτριας Ιακύνθης Λάγιου, η οποία συνδέει το έργο με την ζωντανή μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Σήμερα λοιπόν στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Η παράσταση ξεκινά στις 9:15. Καλά θα είναι όμως, οι πόρτες όμως ανοίγουν μία ώρα νωρίτερα, ανοίγουν στις 8:15. Και να πούμε ότι η βιωματική εμπειρία του Άι Λαού ξεκινά πριν καν χτυπήσει το τρίτο κουδούνι. Από τη στιγμή λοιπόν που το κοινό εισέρχεται στο χώρο, είπαμε στις 8:15 ανοίγουν οι πόρτες, στοιχεία της κοινικής δράσης και του ηχητικού περιβάλλοντος βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, γι' αυτό και συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση. Σήμερα λοιπόν από αυτή εδώ την εκπομπή θα δώσουμε 5 προσκλήσεις για αυτήν την μοναδική θεατρική παράσταση που θα έχετε τη χαρά να βιώσετε, να ζήσετε, να παρακολουθήσετε στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι. Όταν θα πάμε σε διάλειμμα, σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, θα έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής μας με το τηλέφωνο του σταθμού μας 24620-83275. Να το επαναλάβω, 24620-83275. Αφήνετε το όνομά σας και θα δώσουμε 5, επαναλαμβάνω και πάλι, προσκλήσεις για την σημερινή θεατρική παράσταση. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Ναι, ξεκινήστε, μπορείτε να τηλεφωνείτε και τώρα. 5 από εσάς θα πάτε δωρεάν σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι να παρακολουθήσετε αυτήν την μοναδική παράσταση. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνό μας 24620-83-275. Καλέστε τώρα και αμέσως σε λίγο επιστρέφω με ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ. Μείνετε εδώ.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε πανελλήνια πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
2: Central και
6: φύγαμε.
7: All day.
5: All night.
2: Central στη Γαλατινή.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες που επικοινωνήσατε μαζί μας. Νομίζω έχουμε κλείσει. Στο μεταξύ, πολλά ήταν τα τηλεφωνήματα και κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι κοντά μας, αλλά πήραν τηλέφωνο, έτσι θέλαν να μιλήσουν μαζί μας, να μας πούν μια καλημέρα και πολύ καλά έκαναν. Όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Ελένη τηλεφώνησε από τη Θεσσαλονίκη. Λέω, θα έρθετε σήμερα το βράδυ Γρεβένα να δείτε το θέατρο? Μου λέει όχι. Έτσι πήρα να σας ακούσω. Το ίδιο και για τον φίλο μας τον Ζαχαρία από τη Ρόδο. Καλημέρα μου παντού, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το λέω καθημερινά και αν δεν το λέω βέβαια πάντα το εννοώ, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Οπότε έρχομαι τώρα για να ανακοινώσω 5 ονόματα τα οποία θα πάνε στην είσοδο. Θα βρίσκονται αυτά τα ονόματα στην είσοδο του θεάτρου σήμερα. Λοιπόν, είναι η Χρυσούλα, είναι ο Μιχάλης, είναι ο Στέφανος, είναι η Ελισάβετ και ο Στέλιος. Τα επώνυμά τους τα γνωρίζουν οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, θα τα μάθουν και στην είσοδο του θεάτρου σήμερα. Μετά τις 8 και 4 ανοίγουν οι πύλες για αυτήν την μοναδική θεατρική παράσταση, όταν ο Ευρυπίδης μπλέκεται με τον Λάγιο. Μάλιστα, γιατί τα λέω εγώ? Πάμε να το ξανακούσουμε και επιστρέφω αμέσως με ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Λοιπόν, αυτοί που ακούσαν τα ονόματά τους θα τα στείλουμε και με τα επώνυμά τους βεβαίως στην είσοδο του θεάτρου σήμερα στο υπαίθριο θέατρο Καστράκι. Άι Λαός, σκηνικό Ρέγκιεμ για την ήττα ενός λαού, σκηνοθεσία είπαμε Στέλιος Βραχνής. Που πάμε τώρα? Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που, όπως λέει ο φίλος μου ο Σάκης από την Σιάτιστα, η ενημέρωση δεν σταματά. Όχι ποτέ, που λέμε εμείς. Ο Σάκης πώς το λέει? Ποτές.

0: Λοιπόν, ήδη είμαστε στο blog του ΑΕΤΟΥ και ρίχνουμε μια ματιά σε ειδήσεις οι οποίες έχουν ανέβει μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφουμε λοιπόν, Θανάση Σταυρόπουλος, ο βουλευτής μας, μιλά για μια έκτακτη χρηματοδότηση 400.000 ευρώ για επιπλέον εργασίες που θα γίνουν στο Δημοτικό Στάδιο Γρεβενών Μίλτος Τεντόγλου. Ειδικότερα, το γραφείο του βουλευτού μας αναφέρει τα εξής. Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Θοδωρή Λιβάνιο πραγματοποίησε την Παρασκευή ο βουλευτής μας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του βουλευτή με τον Δήμο Γρεβενών τέθηκε στον Υπουργό η επιτακτική ανάγκη εξασφάλισης επιπλέον οικονομικών πόρων για την ολοκλήρωση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών στο Δημοτικό Στάδιο Μίλτος Τεντόγλου. Η ανταπόκριση της ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών υπήρξε άμεση και θετική, εγκρίνοντας το ποσό των 400.000 ευρώ το οποίο διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών του έργου, και εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Εσωτερικών για την έμπρακτη στήριξή του στα αθλητικά έργα της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών, αναφέρει ο βουλευτής μας κύριος Σταυρόπουλος. Θλίψη στην Σεργούλα Φωκίδας για τον Έλληνα που σκοτώθηκε στην σύγκρουση των ελικοπτέρων. Γράφουμε για την Ιερά Μονή Ζάβορδας, η οποία, φίλες και φίλοι, τιμά τον ιδρυτή της και θα έχουμε τριήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις. Λοιπόν, απευθύνει η αδελφότητα της Μονής ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους φυλάγιους και ευσεβείς χριστιανούς να συμμετάσχουν στις λατρευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν αύριο, από αύριο μάλλον, από 5η 6 έως και το Σάββατο 8 Αυγούστου, και τις φετινές λατρευτικές συνάξεις θα λαμπρύνει με την παρουσία του ως εκπρόσωπος της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού μας Πατριάρχη, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιδονιών, κύριος Αθηναγόρας, ο οποίος και θα προστεί της Ιεράς Πανηγύρεως. Μάλιστα, ωραίες λέξεις μαθαίνουμε. Θα προστεί. Με ψιλογιώτα, όχι προς τι, προς τι είναι μια λέξη. Λόγω του άβατου που ισχύει στην κυρίως Μονή, έχει προβλεφθεί ως παραδοσιακά, όπως παραδοσιακά γίνεται, παράλληλο πρόγραμμα ιερών ακολουθιών στο ιερό μετόχιο του Αγίου Δημητρίου, αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των γυναικών. Και πώς έχει το αναλυτικό πρόγραμμα λοιπόν. Αύριο Πέμπτη, παραμονή της εορτής, στις 6 θα γίνει μέγας πανηγυρικός εσπερινός, ο οποίος θα τελεστεί στην Κυρίως Μονή, και μια ώρα αργότερα στις 7 στο ιερό μετόχιο, είπαμε, του Αγίου Δημητρίου, για να συμμετέχουν και οι γυναίκες. Την Παρασκευή τώρα, από τις 4 τα ξημερώματα έως τις 11:30, θα υπάρξει ακολουθία του όρθρου και πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτουργο στην Κυρίως Μονή. 7:30 με 10:30 όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία στο ιερό μετόχιο του Αγίου Δημητρίου για τις γυναίκες, και στις 6 το απόγευμα πανηγυρικός με θεόρτιος εσπερινός και το καθιερωμένο κτητορικό μνημόσυνο στην Κυρίως Μονή. Και το Σάββατο επίσης στις 6 ώρα το πρωί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία εις μνήμη του Οσίου Καλιστράτου, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος κτήτορας της Ιεράς Μονής στην Κυρίως Μονή, θα γίνει αυτή η θεία λειτουργία. Και θα υπάρχει για την ζωντανή κάλυψη, υπάρχει το επίσημο διαδικτυακό κανάλι της Μονής στο YouTube, στη διεύθυνση youtube.com/Μυροβλήτης, έτσι είναι το, αυτή είναι η διεύθυνση, μπείτε και βρείτε και παρακολουθήστε, αν δεν μπορείτε να παραστείτε, διαδικτυακά όλα όσα θα γίνουν στην Ιερά Μονή Ζάβορδας. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις. Καμαριέρα προτρέπει τους Έλληνες ξενοδοχείων, τους πελάτες, δεν είναι, μπορεί να μην είναι και Έλληνες οι πελάτες, ναι. Καμαριέρα προτρέπει τους πελάτες ξενοδοχείων να αφαιρούν πάντα συγκεκριμένο αντικείμενο από το δωμάτιό τους πριν κοιμηθούν. Μπείτε και δείτε το βίντεο. Δεν λέω περισσότερα. Πρέπει να μπαίνετε και στον ΑΕΤΟ, όχι μόνο τα λέω εγώ. Μπλόκο σε σπήρα Ιταλών στην Σκόπελο, βουτούσαν με μπουκάλες και έκλεβαν κοράλια, εντοπίστηκε φορτίο αξίας 800.000 ευρώ. Πομιδά λύτρωση για χιλιάδες ιδιοκτήτες, η άρση κατασχέσεων ακινήτων με μερική εξόφληση του χρέους. Μάλιστα, τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν περνάμε πολλές ώρες στον ήλιο. Άναψαν τα αίματα σε πανηγύρι δύο διαφορετικά επεισόδια στον ίδιο χώρο μέσα στο ίδιο βράδυ. Έγινε αυτό τα ξημερώματα της Κυριακής που μας πέρασε. Γράφουμε για το περιστατικό της Κυψέλης, όπου από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα κατέληξε στη δολοφονία της Βρετανίδας, ο Αφγανός ο συγκεκριμένος. Έχουμε ευχαριστήρια κυρίες και κύριοι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ροδιάς Γρεβενών, τα Τσεκουρούλια, τα οποία Τσεκουρούλια ευχαριστούν. Μάλλον να σας διαβάσω ακριβώς την ανακοίνωση. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στα Τσεκουρούλια θέλει πρώτα απ' όλα να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους βρέθηκαν στο χωριό μας το Σάββατο 1 Αυγούστου στη Λαϊκή Βραδιά Θερινό Μπουζουξίδικο καλοκαίρι 2026 με τον Σώτη Βολάνη. Η ατμόσφαιρα μοναδική και η διασκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Ήταν μια βραδιά από τις μεγαλύτερες που έχει. Τις μεγαλύτερες, εδώ θέλει γιώτα. Ναι. Που έχει δει ο νομός, γεμάτη χαρά, τραγούδι και όμορφες στιγμές που θα θυμόμαστε. Στόχος και σκοπός μας είναι να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά μας και κυρίως τη νέα γενιά που έχει απομακρυνθεί από την πόλη μας τα τελευταία χρόνια. Ο πολιτισμός δεν είναι ένα μονοπάτι, είναι ζωντανός και εξελίσσεται, δεν περιορίζεται σε ένα είδος ούτε σε μία εποχή. Γι' αυτό και εμείς τα Τσεκουρούλια υπηρετούμε τον πολιτισμό στο σύνολό του, διοργανώνοντας από παραδοσιακές δράσεις, μουσικές βραδιές, συναυλίες λαϊκών καλλιτεχνών και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Είναι η μουσική, ο χορός, η συνάντηση και η συμμετοχή. Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου μας δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για ποικιλία και για εκδηλώσεις που μιλούν σε όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την αγάπη. Συνεχίζουμε με σεβασμό και διάθεση για κάθε μορφή πολιτισμού. Μπράβο στα Τσεκουρούλια. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές όταν κάνουν επιτυχημένες, κυρίως όταν κάνουν επιτυχημένες εκδηλώσεις. Αν δεν είναι επιτυχημένες, δεν τις αναφέρεις καθόλου. Το κλείδεις και άντε γεια. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία είχαμε 4 συλλήψεις για ναρκωτικά σε 48 ώρες. 2 από αυτές τις συλλήψεις στα Γρεβενά, ειδικότερα κυρίες και κύριοι, συνολικά κατασχέθηκαν στη Δυτική Μακεδονία 19,99. Δεν λένε 20 γραμμάρια, λένε 19,99 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης, 3 ναρκωτικά δισκία και 2 τρίφτες με υπολείμματα κάναβης. Στην Κοζάνη το Σάββατο τις βραδινές ώρες σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί έναν 43χρονο και βρέθηκαν στην κατοχή του 7,6 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης και 3 ναρκωτικά χάπια με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψή του. Στην Καστοριά τα ξημερώματα της Τρίτης άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών συνέλαβαν έναν 47χρονο, ο προηγούμενος ήταν 43χρονος, εδώ 47χρονος, και βρέθηκαν στην κατοχή του 4 γραμμάρια ακατέργαστης κάναβης και ένας τρίφτης. Και στα Γρεβενά 2 συλλήψεις είχαμε, όχι μία και μία, μία Καστοριά και μία Κοζάνη, εδώ είχαμε 2. Το μεσημέρι της Δευτέρας λοιπόν, στελέχη της τοπικής ΟΠΚΕ προχώρησαν στη σύλληψη 2 νεαρών Ελλήνων ηλικίας 28 και 29 ετών και πάνω τους εντοπίστηκαν 8,39 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης καθώς και ένας τρίφτης. Και σε βάρος βέβαια και των 4 συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Λοιπόν, γράφουμε για την ελπίδα για την δημοκρατία, αλλά που θα τη βρούμε την ελπίδα αφού όσο πάει περνάει ο καιρός όλο και μειώνονται οι φίλοι της. Είχαμε την αποχώρηση λοιπόν από το κίνημα της κυρίας Καριστιανού και της Κατερίνας Μουτσάτσου. Σας έλεγα νωρίτερα και το τι απάντησε ο Αυγερινός, ο Θανάσης Αυγερινός, ο δημοσιογράφος. Γρήγορα πριν πάμε στην Αθήνα, έχει ξεκινήσει η δελτίο ειδήσεων, μου λένε. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Λέμε, γράφουμε στον ΑΕΤΟ, πήρατε τη νέα ταυτότητα. Μπείτε και δείτε τα βήματα που πρέπει να κάνετε άμεσα σε τράπεζες, εργοδότες και παρόχους. Το ίδιο πρέπει να πράξουμε και εμείς. Πήραμε την καινούργια μας. Τι να κάνουμε, δεν περιμέναμε να πάρουμε το διαβατήριο. Γιατί η ταυτότητα αυτή πιστεύουν ότι έχει τους κωδικούς του Αντίχριστου. Ενώ το διαβατήριο δεν έχει τους κωδικούς του Αντίχριστου. Μη χειρότερα. Λοιπόν, προφυλακίστηκε ο 41 ετών για την ανθρωποκτονία της διασώστριας στην Σύρο. Προσέξτε όμως, ο συγκεκριμένος διώκεται για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αλλάζει η κατηγορία. Λοιπόν, έχουμε χωρίς ρεύμα θα έχουμε κάποιες περιοχές. Τότε είναι αύριο. Όχι, σήμερα είναι. Τετάρτη. Λοιπόν, δεν έχουμε ρεύμα σήμερα από τις 8 έως τις 12 το μεσημέρι σε Μυρσίνα, Καλαμίτσι, Πόρο, Βατόλακο, και αναφέρομαι μόνο στο τμήμα του οικισμού στην είσοδο από τα Γρεβενά και μέχρι το ύψος του πρατηρίου του Μετετζόγλου, στα Λαγκαδάκια, στον Ασπρόκαμπο, στην Μικροκλεισούρα, στον Ταξιάρχη, επίσης στο Πανεπιστήμιο, στον Βιολογικό Καθαρισμό, στα Σφαγεία, στο Κταίο, στην Σύραγγα του Ταξιάρχη, κομμάτι της Εγνατίας Οδού, καθώς επίσης και στην Εγνατία ΤΒ, στο ξενοδοχείο Αχίλιον, στο καφέ Πίνδος, στα ψυγεία Μέτζιος, στο ξυλουργείο Ζιώγας, Λατομία Κόκκινος και Βούρκα, και συνεργεία Γεωργίτσης και Ντούλιας. Δεν έχουν αυτή ρεύμα λόγω του ότι γίνονται κάποιες εργασίες, προγραμματισμένες εργασίες από την ΔΔΕ. Μέχρι και τις 12 το μεσημέρι. Υπομονή, παιδιά. Και αν θέλετε να μας ακούτε, ακούστε μας στο αυτοκίνητο. Ναι. Τι άλλο, γρήγορα. Ξεκίνησε το δελτίο και θα τελειώσει το δελτίο μέχρι να πω εγώ αυτά που θέλω. Γράφουμε για την απίστευτη ιστορία ενός δελτίου του 1 εκατομμύριο ευρώ, δελτίου τυχερού, δελτίου, και όλοι το έψαχναν σε τόνους σκουπιδιών. Βρέθηκε τελικά 1 εκατομμύριο ευρώ, κέρδισε και μπράβο του. Φρικιστό Μιστρά, ομολόγησε ο 55χρονος ότι διατηρούσε τον πατέρα του στην κατάψυξη για να εισπράττει την σύνταξή του. Έχουμε και την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, είναι όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα. Τετάρτη σήμερα το πρωί ο Μητροπολίτης μας μέχρι αυτή εδώ την ώρα βρίσκεται στην Αετιά. Στην συνέχεια θα πάει το απόγευμα στην Ιερά Μονή της Ζάβορδας. Υπάρχει αγρυπνία της εορτής της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και αύριο είναι η εορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρα. Από τις 7 έως τις 10 θα είναι στην Παλιωριά, θα πραγματοποιήσει όρθρο και θεία λειτουργία, και στην συνέχεια αγρυπνία της εορτής του Οσίου Νικάνορα στην Ιερά Μονή της Ζάβορδας. Την Παρασκευή ο Μητροπολίτης μας το απόγευμα θα πάει σε νησί και Πυλωρούς μετά τις 6. Γρήγορα μπείτε και δείτε ένα άγνωστο επίδομα για συνταξιούχους και ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Δύσκολες ώρες για την νύφη μας. Νύφη την θεωρώ εγώ. Την έχουμε εδώ στα Γρέβενα, την Ηρώ Μάνε. Πέθανε η μητέρα της, συλληπιτήρια Ηρώ, και σε σένα και στον άντρα σου τον Τάσο. Και ακόμα γράφουμε στην πρώτη σελίδα το υλικό της κουζίνας που διώχνει τα κουνούπια σε μία στιγμή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Γρήγορα στον καιρό. Αύριο πάλι μαζί θα είμαστε. Σε λίγο έρχεται και ο Δήμος. Γεια.
1: Πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
8: Ο ζωντανός σταθμός. Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
9: Α, κάτσε να ετοιμαστώ κι εγώ.
8: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
9: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
8: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
9: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
8: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
11: Εγκατάσταση φυσικού αερίου, τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
12: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
11: Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12, και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
9: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
13: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
9: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
13: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
14: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
15: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
14: Πίτσα Ρωμαίο.
15: Για αυτούς που ξέρουν.
14: Νόστιμη!

0: και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
1: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
0: Πίτσα Ρωμαίο.
1: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη!

Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena, στο Facebook Μουσικό Κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε

0: Ελλάδα και εξωτερικό, πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγκα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: παρέα πάντα με τα καλύτερα. Δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλοι ακροάτρια και φίλοι ακροατοί κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας, καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε δύο πίτσες, παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο, με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφρες και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο

0: www.diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
4: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία, παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
3: Πάμε σιρήνες.
5: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
5: Frictoria.com Data Center Services.
6: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
5: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
5: www.frictoria.com.
8: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών. Προσοχή, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα βασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών,

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 93 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ, πληκτρολογείς star.fm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις κι άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγκα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στην θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλή στο 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρυσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσουχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος πάντων συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
3: Πίτσα Ρωμαίο!
4: Για αυτούς που ξέρουν!
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
9: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
8: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day, all night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day,
6: all night.
3: Central στη Γαλατινή.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Η καλύτερη μουσική, στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
2: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
2: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
3: Κινητό 6936-7737-77.
1: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
6: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
7: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
8: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή. Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 33.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
4: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
3: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα σημεία από όπου πέρασε η καταστροφική πυρκαγιά. Σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί σήμερα Αττική, Εύβοια, Λέσβος και Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ξεκινούν από αυτήν την ώρα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους για την περίοδο 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας την ένταξη περισσότερων οικοκυριών της μεσαίας τάξης. Αναλυτικά τα κριτήρια στο sky.gr. Μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνει, είπα, η εκπρόσωπος της Ένωσης και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Κάγια Κάλλας, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σχεδιαζόμενο τουρκικό νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα. Η κυρία Κάλλας αναφέρει ότι η Επιτροπή παρακολουθεί τις πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία του νομοσχεδίου. Θέτει μάλιστα την αποχή της Τουρκίας από μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας αμοιβαία υποφελούς σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Συνελήφθη εχθές στη Μύκονο μετά από καταγγελία 35χρονος ημεδαπός για υπεξαίρεση αντικειμένων συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από 29χρονο τουρίστα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 35χρονος μετέφερε με το γιο ταχύ αυτοκινητό του, τον 29χρονο, έναντι συμφωνημένης αμοιβής. Ως μορφή εγγύησης, μέχρι την καταβολή του αντιτίμου, κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. το ενδεχόμενο μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News, τόνισε ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη Σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόν από τη σημερινή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απόψε στις 9.30 από την τηλεόραση του Sky. Τα ξημερώματα οι πράσινοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία από τη Σπάρτακ Μόσχας για την επόμενη αγωνιστική σεζόν, με το τριφύλι να διατηρεί οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε χθες ο Ολυμπιακός από την Αϊμέχεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο σου Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Δημήτρη Στούμπο.

Καλημερίζουμε και εμείς με τη σειρά μας από τη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε μαζί και σήμερα, χώρια με τον Γιώργο Μουρούτη που συνεχίζει τις διακοπές του, μαζί με εσάς που ακόμα και από τις διακοπές σας ή από το αυτοκίνητό σας ή από το σπίτι σας ή από όπου μπορείτε συνεχίζετε να ακούτε στη συχνότητα το ραδιόφωνο του Sky 100,3. Όπως έχω ξαναπεί, χωρίς μια καλή ομάδα δεν γίνεται να βγει αυτή η παραγωγή και της εκπομπής και του προγράμματος του ραδιοφώνου. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, όπως κάθε μέρα, εφόλης της ύλης ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ακάματος Πέτρος Μωραΐτης, στο τηλέφωνο 210-48-00-170-174 μπορείτε να τηλεφωνείτε και να λέτε τα σχόλιά σας και τις γνώμες σας, όπως και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr. Στο ειδικό πλαίσιο πάνω δεξιά που γράφει και λέει «Πες την άποψή σου», εσείς στέλνετε ό,τι νομίζετε ως σχόλια, θετικά, αρνητικά, κριτικές, προτάσεις και παρατηρήσεις. Νομίζω ότι παρότι είμαστε μέσα στον κυριολεκτικό κυρίαρχο μήνα, όπως λέμε, του καλοκαιριού, ευτυχώς έχουμε μία κάμψη αυτές τις πολλές μικροαιστείες και αιστείες που οι φωτιές μας ταλάνισαν και προκάλεσαν τόσες καταστροφές και απώλειες ζώων. Εκείνο όμως που έχει σημασία, νομίζω ότι θα πρέπει παρά τις μέρες και τις δυσκολίες να προσπαθούμε να θυμίζουμε και μερικά πράγματα. Νομίζω ότι έχει μια σημασία ότι σαν σήμερα το 1824 να θυμίσουμε ότι έγινε μια βασική ναυμαχία τότε από τις πλευρές των επαναστατών για την απελευθέρωση, η λεγόμενη ναυμαχία της Άμμου στα στενά της Μικάλης, που κατατρόπωσαν τα τουρκικά σκάφη που ετοιμαζόντουσαν για απόβαση και επιδρομή μέσα στο νησί. Ούτως ή άλλως επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Αχτούρης, ένας γνωστός ιδραίος καραβοκύρης και καπετάνιος, απλά τα θυμίζω γιατί νομίζω πρέπει να θυμίζουμε και μερικά πράγματα που σημαδέψαν την ιστορία για την απελευθέρωση και πάει λέγοντας. Και ένα δεύτερο, σαν σήμερα το 1832, σε πολύ μικρή ηλικία και για τότε, στα 39 του χρόνια, πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής επανάστασης, έσβησε νωρίς στο ναύπλιο που ζούσε τότε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χωρίς να συνεχίσω τις ιστορικές αναδρομές, 24 να θυμίσουμε ότι έγινε μια βασική ναυμαχία τότε από τις πλευρές των επαναστατών για την απελευθέρωση, η λεγόμενη ναυμαχία της Άμμου στα στενά της Μικάλης, που κατατρόπωσαν τα τουρκικά σκάφη που ετοιμαζόντουσαν για απόβαση και επιδρομή μέσα στο νησί. Ούτως ή άλλως επικεφαλής ήταν ο Γιώργος Αχτούρης, ένας γνωστός ιδραίος καραβοκύρης και καπετάνιος, απλά τα θυμίζω γιατί νομίζω πρέπει να θυμίζουμε και μερικά πράγματα που σημαδέψαν την ιστορία για την απελευθέρωση και πάει λέγοντας. Και ένα δεύτερο, σαν σήμερα το 1832, σε πολύ μικρή ηλικία και για τότε, στα 39 του χρόνια, πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από τις ηγετικές μορφές της ελληνικής επανάστασης, έσβησε νωρίς στο ναύπλιο που ζούσε τότε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χωρίς να συνεχίσω τις ιστορίες

0: σε πολύ μικρή ηλικία και για τότε, στα 39 του χρόνια, πέθανε ο Δημήτριος Υψηλάντης, ο αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και από τους βασικούς, από τις ηγετικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης, έσβησε νωρίς στο ναύπλιο που ζούσε τότε. Τέλος πάντων, νομίζω ότι χωρίς να συνεχίσω τις ιστορικές αναδρομές, παρότι είναι πολλά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, ένα που έχει σημασία σε αυτή τη συγκυρία είναι νομίζω να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τα μεγάλα προβλήματα της περιόδου, ιδιαίτερα με αυτή την φοβερή κατάσταση σύραξης, πολέμου, εκεχηρίας, όπως θέλετε πέστε, που κυριαρχεί, ας το πούμε, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ παράλληλα συνεχίζεται με καταστροφικές συνέπειες και συνεχείς βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν, η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και η ακραία κατάσταση που συμπληρώνει σχεδόν και εκεί 4,5 χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε, νομίζω αρκετό καιρό μετά, να μιλήσουμε πάλι με έναν από τους πιο σοβαρούς και συστηματικούς αναλυτές, άλλωστε είναι και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, αλλά είναι και ένας ενεργός κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Τον καλημερίζουμε, νομίζω είναι ήδη στη γραμμή, και θα θέλαμε να ακούσουμε ένα πρώτο δικό του σχόλιο για τη συνεχιζόμενη κατάσταση, όπως λέω εγώ, μονάζιγά που μας απασχολεί ο κύριος Τραμπ και το καθεστώς των μουλάδων για την περιοχή του κόλπου, και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Καλημέρα, καλημέρα καταρχάς σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, ιδίως αυτούς που έχουν μείνει πίσω στην Αθήνα. Ο Γιώργος σας την έκανε, φαντάζομαι.
0: Έτσι ξεκίνησε το πρώτο κύμα, εμείς θα πάμε στο δεύτερο.
1: Φιλάτε θερμοπύλες, έτσι. Να πούμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει μεγαλειώδεις εκδηλώσεις για να γιορτάσει την μνήμη και την επέτειο της μεγάλης αυτής ναυμαχίας, που καλά κάνετε και τα θυμίζετε αυτά.
0: Και θέλουμε βεβαίως και δόσεις ιστορίας, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε ότι οι σημερινές συνθήκες έχουν ρίζες.
1: Έτσι, και για μας τους Έλληνες του Πόντου το όνομα Υψηλάντης έχει και μια επιπλέον σημασία. Δεν ήταν μόνο οι Ρουμελιώτες, οι Πελοποννήσοι, οι Ιδραίοι, οι νησιώτες που ξεσηκώθηκαν, αλλά σύσσωμο το γένος των Ελλήνων. Και ο Υψηλάντης, επειδή προέρχονταν από μεγάλη οικογένεια του Πόντου, της Τραπεζούντας, είναι καλό να λέμε ότι το όλον έθνος και στις εσγατιές του ελληνισμού ακόμα συμμετείχε, και μάλιστα σε ηγετικές θέσεις όπως αυτή του Υψηλάντη και των δύο αδελφών, Αλέξανδρου αρχικά και στη συνέχεια του Δημητρίου. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα πιο σημερινά, ίσως και πιο δύσκολα.
0: Εσείς που τα παρακολουθείτε συστηματικά, έχετε την ελπίδα ότι περιμένουμε πράγματι κάτι ουσιαστικό σε αυτή τη φάση από τον κύριο Τραμπ, γιατί πολλά μας λέει, λιγότερα βλέπουμε?
1: Ναι, μας λέει, και μας λέει αυτά και τα αντίθετά τους πολύ συχνά, οπότε δεν ξέρεις και τι να κρατήσεις, τι να πιστέψεις. Κοιτάξτε, δεν βλέπω εύκολη διέξοδο, διότι δεν είναι έτοιμος ο Τραμπ, όπως κανένας Αμερικάνος πρόεδρος, να υποχωρήσει και να δώσει αυτή τη μεγάλη νίκη στους μουλάδες του Ιράν. Βρίσκεται σε ένα διέξοδο, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, δεν μπορεί να κλιμακώσει εύκολα, διότι ουσιαστική κλιμάκωση είναι μόνο μια χερσαία επιχείρηση την οποία έχει αποκλείσει και η οποία θα είχε τεράστιο κόστος. Βρίσκεται σε μια πολύ αδύναμη θέση αυτή τη στιγμή, που το ξέρουν οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν τη σύγκρουση τώρα, την προτιμούν τώρα παρά αργότερα, τώρα δηλαδή που έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα τα παγκόσμια πετρελαίου, που η αγορά ενέργειας είναι πολύ πιο ευάλωτη, που οι εκλογές, οι ενδιάμεσες, κάνουν τον Τραμπ πολύ πολιτικά πιο ευάλωτο στο εσωτερικό. Δεν θέλουν να αφήσουν μια σύγκρουση για μετά τον Νοέμβριο, όταν τα χέρια του Τραμπ θα είναι πιο ελεύθερα. Άρα εδώ από τη μια το Ιράν το παίζει σκληρός και έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Από την άλλη, ο Τραμπ βρίσκεται σε αυτό το αδιέξοδο, το οποίο ήταν απολύτως προβλέψιμο, και έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική στο εσωτερικό. Η δημοτικότητά του είναι σε ιστορικά χαμηλά, κάτω από το 1/3 των Αμερικανών πλέον τον αποδέχεται και συμφωνεί μαζί του. Μεγάλα δε στρώματα ψηφοφόρων που τον ψήφισαν, όπως μαύροι, λατίνοι, νέοι, έχουν πλήρως πλέον απομακρυνθεί από κοντά του.
0: Σωστά. Θα ήθελα τώρα ένα συγκεκριμένο ζήτημα, διότι άλλη μια φορά χτυπήθηκε

0: Εντάξει, ένα ελληνικό πλοίο με την έννοια, παρότι είχε σημεία αλιβερίας, τα γνωρίζετε εσείς, τα λέω για τους ακροατές μας, στα στενά του Ορμούς, και είχαμε και ένα νεκρό, από ό,τι φαίνεται, δεδομένο είναι αυτό, επιβεβαιωμένο. Βέβαια, νεκρός είναι άνθρωπος, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας ή όχι, δεν είναι Έλληνας, το λέω για τους ακροατές μας. Αλλά αυτό το γεγονός νομίζω επαναφέρει σε μια συζήτηση ευρύτερα και για τις πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας, τι σημαίνει η ευρύτερη, πώς να το πούμε, πυρκαγιά στην περιοχή, και ότι ούτως ή άλλως το γεγονός ότι τα στενά του Ορμούς έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο με την επέμβαση που έκανε ο κύριος Τραμπ χωρίς στρατηγική, και νομίζω το ανεξηγητικό, το λέω να το προσθέσουμε και να το σχολιάσετε εσείς, από ό,τι δείχνουν κάποια δημοσιεύματα και πληροφορίες, υπάρχει, λέει, στα Σκαριά μια απόπειρα για ένα μίνι σχέδιο δύο διαδρόμων, μία κοντινότερη προς το Ιράν και μία κοντινότερη προς το Ομάν, με την επίβλεψη των Αμερικανών που προφανώς περιμένουν να συμφωνήσει η Τεχεράνη σε αυτό μετά τα εντελώς ακραία δικά της ζητήματα. Πιστεύετε ότι μπορεί να περπατήσει κάποια τέτοια εκδοχή?
1: Ναι, τρία πράγματα. Πρώτον, το Ιράν έχει πει και έχει αποδείξει και στην πράξη ότι κανείς δεν είναι ασφαλής και κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται ή δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Άλλωστε, δεν έχει διστάσει να πλήξει πλοία ακόμα και στο Σουέζ, που είναι πολύ δυτικότερα, στην Αίγυπτο, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Κασπία. Θέλω να πω ότι το Ιράν δείχνει πάρα πολύ αποφασισμένο. Δεύτερον, μέχρι σήμερα, στα 47 χρόνια της Ισλαμικής Δημοκρατίας, δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με το Ορμούς. Ούτε και όταν είχαμε τον Ιρακινο-Ιρανικό πόλεμο των 8 χρόνων, τη δεκαετία του 80, είχε απειληθεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Είναι κάτι καινούριο αυτό, δεν το είχαμε στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις, και είναι το μεγάλο πρόβλημα που δείχνει ακριβώς και την επιδείνωση της κατάστασης σε σχέση με την προπολέμου κατάσταση. Το τρίτο είναι ότι το Ιράν διεκδικεί τώρα να βάλει διόδια. Δεν τα ονομάζει διόδια, δεν θα τα ονομάσει διόδια, τα ονομάζει τέλη ασφαλούς διέλευσης και προσφοράς υπηρεσιών, ξέρω εγώ, ασφαλούς ναυσιπλοείας. Τα πλοία θα μπαίνουν από την δεξιά μεριά κοντά στο Ιράν και θα βγαίνουν από την αριστερή μεριά κοντά στο Ομάν. Θα γίνει ένα traffic για να μην υπάρχουν προβλήματα ασφαλείας. Και φαίνεται ότι υπάρχει στα Σκαριά για μια πρώτη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ομάν. Όμως όλα αυτά είναι σε πλήρη αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και υπουργών του, όπως ο Ρούμπιο, ότι κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο, να μπουν οποιαδήποτε διόδια. Δημιουργεί ένα πολύ κακό προηγούμενο για άλλους. Έχουμε πάρα πολλά στενά στον κόσμο.
0: Και άλλες περιοχές, σωστά.
1: Έτσι, μιλάμε για την Ιεμένη, μιλάμε για τη Σιγκαπούρη με την Μαλαισία, μιλάμε για πάρα πολλά.
0: Πολλαπλές περίπτωσεις.
1: Ναι, τα οποία και σε εμάς κάνουν πολύ κακό, διότι εμείς είμαστε το υπαριθμόν ένα έθνος, ναυτικό έθνος παγκοσμίως, έχουμε το 20-25% του παγκόσμιου στόλου, και οτιδήποτε βλάπτει την ελεύθερη ναυσιπλοεία βλάπτει τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, έτσι δεν είναι? Αλλά εδώ είμαστε και αυτή είναι η συζήτηση που γίνεται. Δεν μιλάμε πια ούτε για τους βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, που φαίνεται ότι είναι πολύ περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε, διότι μας είχαν πει ότι τους έχει καταστρέψει,
0: ναι,
1: και διαρκώς εκτοξεύονται.
0: Όλο καταστροφή και όλο συνέχεια.
1: όλο ητάται και όλο συνεχίζει να αντιδρά. Αυτό δεν σημαίνει δεν έχει υποστεί τεράστια πλήγματα η ιρανική οικονομία, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν νοιάζει το καθεστώς, μπορεί και ανταπεξέρχεται.
0: Ωραία, για να το πιάσουμε τώρα λίγο διαφορετικά. Σε όλη αυτή την εξέλιξη, είτε είναι βόμβες, είτε είναι πότε διαπραγματεύσεις, πότε μονά ζυγά του κυρίου Τραμπ, γιατί θυμίζω ότι είχε κάνει και τη φοβερή επένδυση ότι μπορεί να βάλει αυτός, λέει, τα τέλη δύο-δύο στα στενά του Ορμούς, το πήρε πίσω μετά από δύο μέρες, το θυμάστε εσείς. Λέω το εξής, είναι δυνατόν τώρα η Ευρώπη, τι ρόλο παίζει σε όλη αυτή την κατάσταση? Παρακολουθεί απλώς τι θα προκύψει ανάμεσα στο καθεστώς της Τεχεράνης, άντε και στο Ομάν, άντε και στις παρεμβάσεις του Τραμπ? Πιστεύετε ότι υπάρχει στοιχειώδης, έστω η μικρή συμμετοχή της Ευρώπης σε κάτι?
1: Κοιτάξτε, δύο πράγματα μπορεί να πει κανείς εδώ. Πρώτον, ότι η Ευρώπη είναι απολύτως περιθωριοποιημένη. Την έχουν περιθωριοποιήσει και οι πρωταγωνιστές, κατεξοχήν οι Αμερικανοί. Και δεύτερον, η Ευρώπη είναι στοχοπροσιλωμένη, με μία αιμονή, θα σας έλεγα, από ένα σημείο και μετά, που δεν κάνει καλό, μόνο στη Ρωσία. όλες οι συζητήσεις, όλα τα ευρωπαϊκά συμβούλια αρχίζουν και τελειώνουν με τη Ρωσία. Να σας το πω λίγο πιο έτσι, προκλητικά, αν θέλετε. Η ευρωπαϊκή κοινή εξωτερική πολιτική έχει υποκλαπεί σε ένα βαθμό δικαιολογημένα, αλλά σε ένα βαθμό και αδικαιολόγητα, από τους Βόρειους, από τους Σκανδιναβούς, από τις Βαλτικές, από τους Πολωνούς. Αυτοί έχουν κυριαρχήσει, η δικιά τους ατζέντα έχει κυριαρχήσει, η δικιά τους αιμονή, αν θέλετε, με την Ρωσία έχει κυριαρχήσει. Αυτό είναι η Κάλλας, η Εστονή, αυτό είναι ο Κουμπίλιους, ο Επίτροπος για την Άμυνα, ο Λιθουανός. Το σύνολο της ευρωπαϊκής προσοχής δεν κοιτάει τι γίνεται στη Βόρεια Αφρική, στη Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, παραπέρα. Έχει επικεντρωθεί στο πώς θα ανακοπεί, θα αναχαιτιστεί, θα βλαφτεί η Ρωσία.
0: Η επιθετικότητα του Πούτιν. Ωραία, μια στιγμή όμως τώρα. Ενώ έχει κυλήσει.
1: Και το λέω σε Έλληνες αυτό, γιατί σε όλα αυτά τα συμβούλια που συμμετέχουμε και οι κοινοβουλευτικοί, το θέτω το θέμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει μια μονομέρεια, πρέπει να έχει μια ματιά 360 μοιρών. Ο κόσμος είναι 360 μοιρών.
0: Είναι σωστή η παρατήρηση που κάνετε. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε από τις κορυφαίες, τις κεντρικές κυβερνητικές και ευρύτερα πολιτικές δυνάμεις και ευρωομάδες να πιέζουν σε αυτή την κατεύθυνση. Εγώ είχα μείνει έκπληκτος και το είχα σχολιάσει, νομίζω. Το είχατε σχολιάσει και εσείς, το γεγονός ότι για 2-3 μέρες όταν είχε βγει ο ίδιος ο Τραμπ και έλεγε θα βάλω τους δασμούς εγώ στον Περσικό κόλπο, δεν υπήρξε επίσημη κριτική παρέμβαση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απ' την άλλη, και για το θέμα της Ρωσίας που λέμε τώρα και του Πούτιν, είναι γεγονός ότι και αυτό αφήνεται κατά περιόδους μόνο στη λογική της υπεράσπισης, όπως λέμε, ευρύτερα του ευρωπαϊκού εδάφους, χωρίς να θυμόμαστε ακριβώς με την ίδια ένταση τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης.
1: Σίγουρα, κύριε Στούμο, κοιτάξτε, η Ευρώπη υποχώρησε στον Τραμπ. Διότι μην ξεχνάτε, από τους πρώτους μήνες, μην ξεχνάτε ότι η Αμερική επέβαλε δασμούς στην Ευρώπη και η Ευρώπη τους δέχθηκε χωρίς να επιβάλλει δικούς της δασμούς, έτσι δεν είναι? Αυτό από μόνο του δείχνει την ευρωπαϊκή αδυναμία. Η Αμερική επέβαλε, η Ευρώπη δεν ανταπέδωσε. Και όλη της η προσπάθεια εδώ και 1,5 χρόνο είναι να κρατήσει τον Τραμπ κατά το δυνατόν ευχαριστημένο. Βλέπουμε εδώ και εκεί κάποιες αντιδράσεις στο θέμα της Γρυλανδίας, στο θέμα της FIFA πιο πρόσφατα, στο ποδόσφαιρο δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Όπου σύσσωμη η Ευρώπη με την UEFA επικεφαλής αντέδρασε και αναγκάσε την FIFA να υποχωρήσει από αυτό το deal που είχε κάνει με τα αδέλφια Κούσνερ, γαμπρό και αδελφό γαμπρού του Τραμπ, σε ένα σπορ στο οποίο κυριαρχεί η Ευρώπη, έτσι δεν είναι? Είναι η Ήπειρος η οποία έχει δώσει τους 5 από τους 6 τελευταίους νικητές, συμπεριλαμβανομένο πρόσφατα της Ισπανίας, και έχει όλα τα κλαμπς. Παρόλα αυτά υπήρξε η προσπάθεια να υποκλαπεί, να πούμε, το παγκόσμιο κύπελλο και εκεί υπήρξε η αντίδραση.
0: Ωραία,
1: αλλά μέχρι εκεί.
0: Να σχολιάσουμε τώρα λίγο μαζί σας, γιατί όλα τα θέματα τα παρακολουθείτε και όχι μόνο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή ως καθηγητής, αλλά γιατί χρηματίσατε και υπουργός στο μεταναστευτικό. Λέω το εξής, δεν τα ξεχνάμε. Αυτή η κατάσταση και η χθεσινή εξέλιξη δεν δείχνει επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα βαθμό να είναι, όπως λένε, γαλλιστή γκρογκή στην πυγμαχία, λίγο ζαλισμένη δηλαδή και λίγο προβληματική? Χθες προσπάθησε κάπως να επαναφέρει το θέμα της ευρύτερης αλληλεγγύης, αλλά χωρίς ουσιαστικές επιλογές, πέρα από τις πρώτες εικόνες που είχαμε, τις αντιδράσεις καθ' υπερβολή, θα έλεγα εγώ, ιδιαίτερα από την πλευρά της κυρίας Μελώνη.
1: Όχι απλώς καθ' υπερβολή και απολύτως υποκριτικά. Και θα εξηγηθούμε. Μιλάτε για την Θέουτα και το επεισόδιο που έγινε
0: σωστά,
1: εκεί
0: σωστά,
1: με τη
0: σωστά.
1: Μεγάλη κρίση.
0: Να πάρουμε αυτή τη κατάσταση. Δεν την κρύψαμε. Εμείς τη σχολιάσαμε και νομίζω και η καθημερινή εδώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουν παρουσιάσει τα ζητήματα.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να τα βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Η Ισπανία ευνηδιάστηκε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Ως μη όφιλε, διότι είχε προειδοποιήσεις και από τις μυστικές του υπηρεσίες ο Σάντσεθ ότι κάτι επίκειται από πλευράς Μαρόκου, διότι όλο αυτό προφανώς είχε μια οργάνωση από πίσω του. Δεν ήταν κάτι το αυθόρμητο, ξαφνικά 60-70 χιλιάδες Μαροκινοί αρχίζουν και κολυμπούν και περνάνε τα σύνορα. Άλλωστε είχαμε και πάρα πολλούς νεκρούς.
0: Και τους βλέπανε και οι δυνάμεις ασφαλείας από την πλευρά του Μαρόκου.
1: Έτσι.
0: Και υποτίθεται οι σύνοροι φύλακες κλπ.
1: Ναι, και δεν κάνανε τίποτα. Λοιπόν, εδώ
0: μας θύμισε τον Εύρο, ναι.
1: Ναι, εδώ να το πούμε λοιπόν ότι ενώ στον Εύρο η ελληνική κυβέρνηση ελληνική πλευρά δεν ευνηδιάστηκε και δεν υπήρξε παραβίαση. Στην περίπτωση της Θέουτα είχαμε ευνηδιασμό και αυτό του προσάπτεται του Σάντσεθ. Έχει να κάνει με τον ανταγωνισμό μεταξύ Αλγερίας και Μαρόκου, όπου η Ισπανία τάχθηκε με την Αλγερία. Έχει να κάνει με μια απόφαση ενός Ισπανικού δικαστηρίου που έδειχνε να ανοίγει το δρόμο στην εύκολη νομιμοποίηση. Σε κάθε περίπτωση οι Ισπανικές αρχές ασφαλείας ευνηδιάστηκαν. Όμως, από εκεί και πέρα, πρώτον,
0: ακούσαμε ακραίες φωνές από εκεί και πέρα.
1: Θα έρθουμε τώρα. Ναι, θα έρθουμε λοιπόν για να πούμε τα πράγματα όπως πραγματικά έγιναν και όχι οι πολιτικές σκοπιμότητες των εθνικολαϊκιστών και ακροδεξιών. Που πιεζόμενοι στο εσωτερικό η Μελώνη λέει πράγματα που δεν στέκουν.
0: Το νέο Φιντάνι,
1: ναι. Και αντιφάσκει με τον εαυτό της. Και θα σας εξηγήσω. Πρώτον, κανένας δεν πέρασε στην ηπειρωτική Ισπανία. Κανένας δεν έφτασε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρώτον. Δεύτερον, η Θέουτα όπως και η Μελίγια, οι δύο ισπανικοί φύλακες στην Βορειοαφρικανική Ακτή, τους οποίους
2: από... Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι ελίτ, στρώμα ελίτ, μαξιλάρι ελίτ, ύπνος ελίτ, άνθρωποι ελίτ, εξυπηρέτηση ελίτ, τιμές ελίτ, προσφορές ελίτ. Ζήσε ελίτ. Ζήσε. Ελίτ Στρώμ.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Φωτοβολταϊκών ΔΕΗΜΑΙ ENERGY SOLAR SMART χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗΜΑΙ ENERGY SOLAR SMART. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Άνοιξε πριν από λίγο η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Σήμερα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις όσοι έχουν ΑΦΗΜΗ που λήγει σε 1 και 2. Ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμενό σήμερα η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην περιοχή βρίσκονται από νωρίς το πρωί κλιμάκια, τα οποία διενεργούν ελέγχους. Συνεχίζουμε και σήμερα την προσπάθεια για την επόμενη μέρα, δηλαδή να δούμε τι ζημιές έχουν γίνει, ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο που έπιασε η φωτιά. Σε εξέλιξη διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στη μία περίπου μετά το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Δεν είναι μακριά η ημέρα που θα εκδιωχθείτε όχι μόνο από την περιοχή αλλά από όλες τις χώρες όπου σήμερα φιλοξενούν τις τρομοκρατικές σας βάσεις, διεμήνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες με ανάρτησή του ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Το στενό του ορμού θα ανοίξει πολύ σύντομα, διεμήνησε από την πλευρά του ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι Ιρανοί θα πληγούν πολύ σκληρά. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ένα έντονο κομμάτι έχουμε με τη βοήθεια εδώ του ηχολήπτη μας και της κυρίας Κωνσταντίνας Βαρσάμι, και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρώτα απ' όλα κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή της, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Συνεχίστε, κύριε Κερίδη, γιατί είχατε βάλει σωστά σημεία και σε σχέση με το θέμα της Σέγγεν και σε σχέση με τα ζητήματα της Μελώνη και το συνεχίζατε. Σας ακούμε. Είστε στη γραμμή, κύριε Κερίδη?
1: Ναι, ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, βεβαίως, μια χαρά.
1: Ναι,
0: συνεχίστε.
1: Ότι σε αντίθεση με ό,τι έγινε στη Λαμπεντούζα, όπου υπήρξε ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, θυμάστε τότε την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν να σπέβδει να προσφέρει την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους πιεζόμενους τότε Ιταλούς, ουδή διανοήθηκε τότε να απομονώσει την Ιταλία. Τώρα υπήρξαν αυτού του τύπου οι κραυγές, με επικεφαλή στην Μελώνη, αλλά κυρίως κάποιους υπουργούς της, οι οποίοι βγήκαν έτσι με πολύ έντονο τρόπο να καταφερθούν εναντίον του Σάντσεθ, προκειμένου να ικανοποιήσουν το εσωτερικό ακροατήριο και το πρόβλημα που έχει σήμερα η Ιταλική κυβέρνηση από την εμφάνιση ενός πιο ακραίου, πιο ακροδεξιού να πούμε, διεκδικητή, όπως σωστά επισημάνατε πριν.
0: Πρώην συνοδοιπόρος του γνωστού της Λέγκα εκεί,
1: έτσι, έτσι, του Σαλβίνη.
0: Ναι. Του Σαλβίνη, και
1: τώρα όμως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, διότι υπάρχουν αυτοί που καταφέρονται εναντίον της Ισπανίας ότι έχει γίνει μαγνήτης. Μαγνήτης λόγω των προγραμμάτων νομιμοποίησης. Και εδώ χρειάζονται κάποιες εξηγήσεις για να μπουν τα πράγματα στη θέση τους. Πρώτον, προγράμματα νομιμοποίησης έκανε η ίδια η Ιταλία και η Μελώνη, πάνω από μισό εκατομμύριο, πιεζόμενοι από τις τεράστιες ανάγκες της ιταλικής βιομηχανίας, του ιταλικού κατασκευαστικού, τουριστικού τομέα, της ιταλικής γεωργίας και ούτω καθεξής. Και έχουν κάνει και οι Γάλλοι και πάρα πολλοί άλλοι στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι ο Σάντσεθ πράγματι έχει προχωρήσει σε μια γενναία νομιμοποίηση πάνω από ενός εκατομμυρίου, αλλά αυτό το ένα εκατομμύριο δεν αφορά παρανόμως αφιχθέντες. Δεν αφορά ανθρώπους που πήγαν με τη βάρκα κολυμπώντας, παραβιάζοντας σύνορα. Αφορά στη συντριπτική του πλειοψηφία Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι ταξιδεύουν χωρίς βίζα.
0: Σωστά, ναι.
1: Ναι, χωρίς βίζα ταξιδεύουν εύκολα από τη Βενεζουέλα, από την Αργεντινή, από την Κολομβία, μιλούν την ίδια γλώσσα, έχουν την ίδια θρησκεία με την Ισπανία. Άλλωστε η Ισπανία ήταν η απικιακή μητρόπολη κάποτε, έτσι δεν είναι, στη μεγάλη Ισπανική αυτοκρατορία, απικιοκρατική αυτοκρατορία, οι οποίοι σήμερα δουλεύουν χωρίς χαρτιά στην Ισπανία, και ο Σάντσεθ, όπως και προηγούμενες κυβερνήσεις πριν από αυτόν, είχαν δώσει χαρτιά και άδεια παραμονής και εργασίας. Άρα δεν είναι η Ισπανία μαγνήτης με αυτή την έννοια, διότι επαναλαμβάνω, όσοι νομιμοποιήθηκαν στην Ισπανία δεν μπήκαν στην Ισπανία παράνομα, δεν μπήκαν μέσω της Φέουτας ή μέσω της Μελίγιας ή μέσω των Καναρίων νησιών δυτικά της Αφρικής, κολυμπώντας ή με βάρκες και τα λοιπά. Μπήκαν κανονικά, νόμιμα, ως τουρίστες, παρέμειναν πάνω από τις 90 μέρες που προβλέπει η τουριστική διαμονή, έγιναν παράνομοι, χωρίς χαρτιά, και είναι στο εσωτερικό της Ισπανίας, και ήρθε η Ισπανική κυβέρνηση και τους νομιμοποίησε.
0: Πολύ σωστά κάνετε και τα υπενθυμίζετε αυτά, γιατί δεν λείπουν από το δημόσιο διάλογο στη χώρα μας.
1: Ναι, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός.
0: Υπερβολές. Εντάξει,
1: και η αλήθεια είναι ότι ο Σάντσεθ, ναι, ο Σάντσεθ, μέσα στο πλαίσιο του γεγονότος, καταρχάς να πούμε ότι είναι μια κυβέρνηση μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται στην ανοχή αριστερών κομμάτων, ακροαριστερών κομμάτων, ακραία εθνικιστικών αριστερών κομμάτων από τους Βάσκους και τους Καταλανούς, δεν βρίσκεται στο mainstream της νέας ευρωπαϊκής συνένεσης σήμερα, της αυστηροποίησης. Αλλά ακόμα και αυτός, είδατε ότι το σύνολο, περίπου 65.000, δεν ήταν καθόλου εύκολο, τους επέστρεψε αμέσως στο Μαρόκο. Εδώ πράγματι έχει δίκιο ο Μητσοτάκης όταν λέει ότι χρειάζεται ένας πιο αποτελεσματικός και γρήγορος μηχανισμός σε περιόδους κρίσης, διότι βλέπουμε ότι πολλοί χρησιμοποιούν το μεταναστευτικό για να πιέσουν την Ευρώπη, και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Αίγυπτος σήμερα φιλοξενεί περίπου 12 εκατομμύρια πρόσφυγες από το Σουδάν,
0: από το
1: Τσάντ, από την Ιεμένη, από παντού. Φανταστείτε αν η Αίγυπτος αποφασίσει, να θυμίσουμε ότι δεν έχει φύγει ούτε μία βάρκα, ούτε μία βάρκα δεν έχει φύγει από την Αιγυπτιακή ακτή. Όσες έχουν φύγει από τη Λιβική ακτή. Έτσι, να τα πούμε
0: όλα. Και όσοι Αιγύπτιοι περνάνε μέσω Λιβύης, ναι.
1: Αλλά μέσω Λιβύης, όχι από το Αιγυπτιακό λιμενικό. Έτσι. Φανταστείτε όμως να γίνει μία ρήξη στις σχέσεις Ευρώπης-Αιγύπτου και να αποφασίσει η Αίγυπτος να χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί. Γιατί νούμερα μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, άρα χρειάζεται μία πολύ μεγάλη εγρήγορηση και προσοχή. Σήμερα το στίχημα, και αν θέλετε το συμπέρασμα, είναι αν μπορούμε εντός του νόμου, εντός των διεθνών δεσμεύσεων, εντός της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έχουμε αποτελεσματική φύλαξη συνόρων και μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό το στίχημα πιστεύω ότι η Ευρώπη μπορεί να το κερδίσει. Η Ευρώπη, αν θέλετε, της κεντροδεξιάς, του Λαϊκού Κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας, όχι της ακροδεξιάς. Και πράγματι το επιβεβαιώνουν αυτά τα νούμερα, διότι σήμερα οι συνολικές ροές που ήρθαν στην Ευρώπη δεν ξεπερνούν τις 40.000 συνολικά το πρώτο εξάμηνο του 26. Άρα το συμπέρασμα είναι ότι δεν χρειάζεται να πάμε σε μια πολιτική ακραία Τραμπ, όπου κυκλοφορούν με τα όπλα στους δρόμους, ξέρετε, συλλαμβάνουν, ενίοτε σκοτώνουν, είδατε τι έγινε στη Μινεσότα.
0: Τα παρακολουθήσαμε, σωστά.
1: Έτσι. Και το στίχημα είναι να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος δρόμος.
0: Άρα
1: σε αυτό
0: προσπάθεια.
1: Η ακροδεξιά αντιδρά. Δεν το θέλει. Θέλει να δημιουργεί την εντύπωση ότι υπάρχει γιγάντωση του προβλήματος, ενώ είναι σε πλήρη ύφεση. Σε πλήρη ύφεση είναι και στην Ελλάδα. Δεν έχουμε ροές από την Τουρκία, που έδινε το 95% των ροών, χάρη και στην καλή συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση, την οποία, αν μου επιτρέπετε, εγώ είχα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 23.
0: Σωστό.
1: Και αντιθέτως έχουμε αυτό το πρόγραμμα με τις βίζες, τις εύκολες βίζες, βίζες express, βίζα express, χάρη στο οποίο έρχονται εκατομμύρια πλούσιοι Τούρκοι επισκέπτες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και όποιος έχει πάει στα Δωδεκάνησα ή στο Βόρειο Αιγαίο.
0: Έχει τονωθεί η οικονομική
1: πραγματικότητα,
0: και,
1: βέβαια,
0: και οι σχέσεις, θα έλεγα, ανάμεσα στους...
1: αυτά όλα δεν βολεύουν το αφήγημα του Βελόπουλου. Δεν το θέλει.
0: Και άλλων πολλών που παρικούν σε πολλές πλευρές. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, πρέπει να σας χαιρετήσουμε,
1: να
0: ευχαριστήσουμε
1: καλά
0: για την παρέμβασή σας. Νομίζω φωτίσατε πολλές πλευρές που δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα στη συζήτηση, ιδιαίτερα
1: από πολιτικούς
0: εκπροσώπους. Θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: Νομίζω ότι ο κύριος Κερίδης έδωσε μια σειρά απαντήσεις και επισημάνσεις που δεν έχουν ακουστεί από πολλές πλευρές, θα έλεγα πολύ ελάχιστες, και νομίζω ότι κρατάει και μια ψύχρεμη πολιτική ματιά. Να δούμε αν αυτό θα τηρηθεί και από άλλες πλευρές στη συνέχεια, γιατί νομίζω το πρόβλημα είναι ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, όπως είπαμε. Δεν είναι απλά συγκυριακό ή δεδομένο κάποιες κορώνες που βγάζει ο Στούμπος ή κάποιος άλλος. Τώρα θα μου πείτε από τέτοια ζητήματα να πάμε σε κάποια μικρότερα. Εγώ θα έλεγα πολύ μεγάλα που δεν απασχολούν πολλές φορές, παρά μόνο ίσως κρατάνε τις εντυπώσεις. Θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα με την αφορμή ότι σαν σήμερα πριν από σχεδόν 96 χρόνια γεννιόταν ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη Σελήνη, ο Νίλ Άρμστρονγκ. Μία αφορμή είναι αυτή. Και η άλλη αφορμή που είναι αρκετά προβληματική είναι αυτή η πρόσκουση στη Σελήνη σήμερα πριν από λίγη ώρα ενός κομματιού, ενός πυράβλου του Φάλκον, όπως λέμε. Θα μας τα πει τώρα ο κατάλληλος άνθρωπος που θελήσαμε να μιλήσουμε μαζί του, ο κύριος Καραϊωσιφίδης, ο Φέδρο Καραϊωσιφίδης, που εκτός από εκδότης ενός καλού περιοδικού της πτήσης είναι πολύ έμπειρος και πολύ σπουδαγμένος και εν Αμερική κιόλα, για να το προσθέσουμε, αν θυμάμαι καλά, και στο Τέξας και αλλού, για την αεροναυπηγική, και πολλές φορές μας έχει βοηθήσει να καταλάβουμε τα δεδομένα. Κύριε Καραϊωσιφίδη, τι έχετε να μας πείτε για αυτή την πρωτότυπη εξέλιξη ενός, ας πούμε, διαστημικού σκουπιδιού κατά κάποιο τρόπο?
1: Ενός διαστημικού σκουπιδιού που μας δείχνει ότι ο κίνδυνος, τον οποίο είχαμε προσδιορίσει κυρίως γύρω από τον πλανήτη μας, με τα πραγματικά εκατομμύρια σκουπίδια τα οποία υπάρχουν σε διάφορες ζώνες.
0: Συνωστισμός, κύριε Καραϊωσιφίδη.
1: Και ο οποίος κάνει επικίνδυνες ήδη τις διαστημικές αποστολές, και βέβαια είναι ένας δυνητικός κίνδυνος πολύ μεγάλος που όλο και μεγαλώνει για τις όλες τις εφαρμογές τις δορυφορικές που μας εξυπηρετούν στον πλανήτη. Και δυστυχώς, παρόλο που υπήρχε μια βάση συνεννόησης ανάμεσα στις χώρες με βάση τα ψηφίσματα αλλά και των Οργανισμών Ενωμένων Εθνών και την αντίστοιχη υπηρεσία του, υπάρχουν χώρες όπως η Κίνα οι οποίες αγνοούν παντελώς τους κινδύνους που υπάρχουν ακόμα και για τις δικές τις εφαρμογές. Αλλά οι διαστημικές εφαρμογές θα γνωρίσουν τα επόμενα χρόνια μια πολύ μεγάλη αύξηση. Και επειδή είπατε, να δούμε λίγο και το όραμα, επειδή είπατε και τη SpaceX, η SpaceX έχει μέσω Elon Musk φυσικά, διότι εκεί πέρα υπάρχει αυτό το γνωστό μανιφέστο που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, όχι απλώς της επιστροφής στη Σελήνη, γιατί η επιστροφή στη Σελήνη, η οποία προφανώς έχει και κίνδυνο δυνητικό από τέτοια σκουπίδια, αλλά οι κίνδυνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι από την εφαρμογή της, είναι προσπάθεια του Αμερικανικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο Elon Musk έχει ανακοινώσει ότι θα επιστρέψει στη Σελήνη, και μάλιστα πολύ πρόσφατα, τώρα πριν από μερικές ημέρες, υπήρξε μια τεράστια κολοτούμπα την οποία έκανε, και θυμίζω ότι όλα ανάγονται σε ένα μανιφέστο που είχε κάνει σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Το οποίο είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αν το εξετάσουμε. Η προστασία του ανθρώπινου, του γήινου πολιτισμού, του ανθρώπινου πολιτισμού με μετήκηση σε άλλον πλανήτη.
0: Με την περιβόητη διαφυγή, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά τότε μιλούσε για τον Άρη. Τώρα, ξεκίνησε βέβαια τον περασμένο Φεβρουάριο όταν έκανε τις πρώτες δηλώσεις, τώρα συζητάει για τη δημιουργία μιας μόνιμης και μάλιστα, όπως αναφέρει, αυτοσυντηρούμενης πόλης στον φυσικό μας δορυφόρο, στη Σελήνη. Δεν είναι απαραίτητα ασύνδετα αυτά τα πράγματα, διότι, όπως εξήγησε, είναι ενδιαφέρον, ως γνωστόν ο Elon Musk αυτή τη στιγμή δημιουργεί κάτι που είναι πραγματικά επαναστατικό πρωτοποριακό, δηλαδή αυτό το σύστημα, το Starship Transportation System, δηλαδή το διαστημικό σύστημα μεταφορών Starship, δεν είναι αντίστοιχο με αυτά που είχαμε γνωρίσει, παράδειγμα ο Κρόνος 5 που μας πήγε στην Σελήνη στις αποστολές Apollo, ή ακόμη και η προσπάθεια που γίνεται τώρα από το Αμερικανικό Δημόσιο με τον πολύ μεγάλο πύραυλο των SLS. Ο Elon Musk με το Starship δημιουργεί μια αντίστοιχη αεροπορική εταιρεία στο διάστημα. Μια διαστημική εταιρεία η οποία θα μεταφέρει ανθρώπους και θα μεταφέρει εμπορεύματα με στόχο τώρα τη Σελήνη. Διότι αρχικά μιλούσε για τον Άρη. Δεν ξέχασε τον Άρη.
0: Όχι, όχι. Απλά το αναπροσάρμοσε, το αναπροσάρμοσε σε πιο κοντινό σχεδιασμό.
1: Ακριβώς. Και είπε ότι στον Άρη θα πάμε σε 5 έως 7 χρόνια και εξηγεί τους λόγους. Στη Σελήνη μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα και να φτιάξουμε αυτήν την αυτοσυντηρούμενη πόλη αυτάρχη σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα σε 10 χρόνια. Ενώ το αντίστοιχο στον Άρη έχει πολύ μεγαλύτερη πολύ μεγαλύτερο χρονικό βάθος και πολύ μεγαλύτερο ρίσκο και μπορεί να πάρει πάνω από 20 χρόνια και η δημιουργία του οράματος της αυτοσυντηρούμενης του αυτοσυντηρούμενου επικιστικού σταθμού πιθανότητα θέλει και 50 χρόνια. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι αυτό το Starship System έχει εμπλοκή και στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη κατά την αμερικανική άποψη. Βέβαια αυτό που θέλει να επιτύχει ο πρόεδρος Τραμπ παρόλο τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις πριν λήξει η δεύτερη θητεία του.
0: Δεν το βλέπουμε εύκολο πάντως. Για να δούμε.
1: Όχι, εύκολο δεν είναι. Αλλά ο Elon Musk αυτή τη στιγμή ουσιαστικά με ένα σπάρο χτυπάει δύο τριγώνια. Δηλαδή μετέχει και στο πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης και επιχειρεί να κάνει το ίδιο πράγμα αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα για να ζωποδοτήσει αυτό το όραμα. Διότι η Σελήνη μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στον Άρη.
0: Σωστά, και να έχει προς το παρόν όχι απλά το προβάδισμα, ας το πούμε έτσι, αλλά και μια απόλυτη κυριαρχία σε αυτή την πορεία.
1: Πολύ σωστά.
0: Σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Εμείς διαλέξαμε να μιλήσουμε μαζί σας, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές, γιατί είστε εξαιρετική περίπτωση. Θέλω να το ξαναπώ για τους ακροατές και τις ακροάτριες. Όχι μόνο για την ειδίκευσή σας, την επιστημοσύνη σας και τη δουλειά που παρουσιάζετε, αλλά γιατί αμέσως μας είπατε και σήμερα κάτι που έχει να κάνει και με την επικοινωνία μπροστά στον κόσμο. Γιατί βλέπω ότι και οι περισσότερες εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τα μέσα, τα ηλεκτρονικά, τι είπανε, κοιτάξτε τη Σελήνη, θα γίνει η πρόσκρουση, θα ανοίξει ο κρατήρας, τα εντυπωσιακά, όπως λέμε, συγκυριακά μεγέθη, και όχι αυτό που είπατε εσείς για τα διαστημικά σκουπίδια, που ήδη έχουν κυριαρχήσει σε μεγάλο βαθμό και προκαλούν κινδύνους αχαρτογράφητους ή χαρτογραφημένους μόνο για τους ειδικούς, όπως είπατε εσείς. Και δεύτερον, ότι στην πραγματικότητα εκείνο που πρέπει να κάνει εντύπωση είναι η απόλυτη αυθαιρεσία λοιπόν αυτού του εγχειρήματος. Θυμίζει λίγο την απόλυτη αυθαιρεσία κάποτε των σμπάρκων των Ισπανών στη Νέα Ήπειρο, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο.
0: Υποτίθεται ότι είμαστε πιο έμπειροι και πιο προπονημένοι, να είμαστε πιο οργανωμένοι. Και καλά κάνατε και θυμήσατε, θέλω να το επισημάνω αυτό άλλη μια φορά για όσους μας ακούνε, ότι οι Κινέζοι όταν είχαν το αντίστοιχο πρόβλημα που έπεσε στη Σελήνη ένα κομμάτι δικό τους από τον περιβόητη, πώς το λέγανε, μακράς πορείας, πώς το λέγανε.
1: Ναι, ναι, το Long March.
0: Long March, ναι, το πολύ σωστά. Το κρύβανε για ένα μεγάλο. Τουλάχιστον όχι, τώρα τα ξέρουμε.
1: Όχι μόνο κρύβανε αυτό. Οι Κινέζοι συστηματικά γεμίζουν με σκουπίδια ζώνες γύρω από τον πλανήτη, και μάλιστα δεν μιλάμε για σκουπίδια όπως που είναι και ίσως και πιο επικίνδυνα, αυτά τα πολύ μικρά θράψματα που δημιουργούνται από εκτοξεύσεις και τα λοιπά, αλλά με γιγάντιους με κομμάτια γιγάντιων πυραυλικών φορέων, και δεν δίνουν δεκάρα.
0: Και απλά αφήνονται στο αν θα γυρίσουν κάποτε στην ατμόσφαιρα, μπας και καούνε και μειωθεί το μέγεθος και πέσουν τα κομμάτια.
1: Ναι, μεταξύ,
0: αλλά μπορεί να πέσουν στο κεφάλι μας.
1: Δυστυχώς, οι Κινέζοι άνοιξαν τον δρόμο, και επειδή πολλές χώρες αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν, για παράδειγμα, είναι λίγο γνωστό στην Ελλάδα ότι η Ινδία έχει ένα πολύ ισχυρό διαστημικό πρόγραμμα.
0: Πρόγραμμα, πολύ σωστά.
1: Με αρκετές αποτυχίες, αλλά και με σημαντικές επιτυχίες. Δηλαδή γίνεται ήδη μια χώρα η οποία ανταγωνίζεται και την Κίνα, αλλά και άλλους κρατικούς φορείς στην μεταφορά φορτίων σε τροχιά. Αν προσθέσει κανένας πρώτον τον Elon Musk, που αυτό που είπα προηγουμένως, το ανέφερα ακριβώς για αυτό το λόγο, τη δραστηριότητα του Elon Musk τα επόμενα χρόνια για να γίνει αυτό αυτή η βάση στη Σελήνη, θα πολλαπλασιάσει τις αποστολές διαστημικές. Και το ενδιαφέρον, και θα πάρω ένα μόνο λεπτό για αυτό το θέμα.
0: Όχι, σας ακούμε.
1: Το Starship Transportation System είναι ένα διπλό σύστημα. Δηλαδή, το έχουμε δει σε 2-3 δοκιμές τώρα τελευταία, και μάλιστα πριν από περίπου 10 ημέρες υπήρξε και μια εντυπωσιακή πραγματική προσθαλάσσωση του Άνω Ορόφου κάπου στον, στον Ειρηνικό, το οποίο μάλιστα έμεινε και στην επιφάνεια προς περισυλλογή αρκετό χρονικό διάστημα, και μας δείχνει τι μένει γενέστε. Αυτό το σύστημα είναι κυριολεκτικά ένα επαναχρησιμοποιούμενο σύστημα μεταφοράς φορτίου με δύο κομμάτια. Το ένα κομμάτι, το κατώτερο, είναι ο επιταχυντής, ο πυραυλικός φορέας πρώτου ορόφου, ο οποίος εκτοξεύεται, φτάνει τον Άνω Όροφο σε σημείο που μπορεί πλέον να επιταχυνθεί και να φτάσει σε χαμηλή τροχιά, και επιστρέφει πίσω για προσγείωση. Ο Elon Musk έκανε μια επανάσταση ξεκινώντας με τους Falcon, τους πυράβλους, στην επαναχρησιμοποίηση που μειώνει δραστικότατα το κόστος των τέτοιων αποστολών. Το άλλο κομμάτι, το μεγάλο, 71 μέτρα σε σχέση με το 53 μέτρα που είναι το κάτω μέρος, το Starship Spacecraft, σε σύγκριση με το, με το Heavy Booster, το κομμάτι του διαστημοπλοίου, ναι, μπαίνει σε τροχιά, και αυτό που είχε σκοπό να κάνει σίγουρο όταν συζητούσε για τον Άρη, αλλά τώρα θα δούμε, θα το εφαρμόσει και στη Σελήνη δεκάδες φορές, ενώ στον Άρη θα μιλούσαμε για μερικές φορές το χρόνο, είναι το εξής, ότι τα δυο αυτά κομμάτια θα παρκάρουν σε περίγειες τροχιές και θα μεταφέρουν καύσιμα για να τα μεταφέρουν στη Σελήνη, στην προκειμένη περίπτωση, για την ανάπτυξη της πόλης, και στο μέλλον για να έχει, για να υπάρξει το μεγάλο άλμα από τη Σελήνη στον Άρη. Άρα οι δεκάδες αυτές αποστολές, ο Elon Musk αυτή τη στιγμή φτάνει περίπου τις 100 αποστολές με τους πυράβλους Falcon, και στοχεύει να αντικαταστήσει τους πυράβλους Falcon, που είναι σαφώς υποδέστερη σε μεταφορική ικανότητα, με το Starship Transportation System με αντίστοιχους αριθμούς. Δηλαδή θα έχουμε κυριολεκτικά ένα εντός εισαγωγικών ασανσέρ από την επιφάνεια της γης σε περίγεια τροχιά και beyond, αυτό που λένε, στη Σελήνη, ναι, και στον Άρη. Αυτό πρέπει να σκεφτούμε, το τι θα σημαίνει και για διαστημικά σκουπίδια και για δραστηριότητα διαστημική.
0: Και επειδή ήδη φορτώνουμε με διάφορα διαστημικά σκουπίδια τον περίγυρο της γης, του κοινού μας πλοίου, του κοινού μας σπιτιού, καλό είναι να το σκεφτούν και οι συμπολίτες που σας ακούνε σήμερα με τόσο όμορφο τρόπο και εκλαϊκευτικό, να θυμίζετε τους κινδύνους, και να πούμε ότι, όπως λέμε ότι έχουμε ένα πολυπολικό κόσμο, εδώ βλέπουμε μια ακραία πολυπολική, ακραία κατάσταση, γιατί δεν βλέπουμε ρυθμιστικές παρεμβάσεις που να ελέγχονται και όλα, ή να μπορέσουν να βάλουν όρια στην ασυδοσία, να το πω έτσι, γιατί στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι ταυτόχρονα αυτό το, ας το πούμε, προβάδισμα δεν είναι απλά προβάδισμα, είναι και μια εγκαθίδρυση μιας πρωτοκυριαρχίας, να το πω έτσι κάπως λαϊκά, και θέλει μια αντιμετώπιση θεσμική ευρύτερη, αλλά είμαστε πίσω σε πολλά. Ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια.
1: Και εγώ το ίδιο, ειλικρινά. Το διάστημα είναι ένα όραμα, αλλά έχει καταλήξει ήδη σε έναν σχεδόν εφιάλτη.
0: Υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος μπορεί να είναι ικανός και για το καλύτερο και για το χειρότερο, και γι' αυτό, επειδή έχουμε πολλά συμπεράσματα νομίζω από τη διαδρομή του ανθρώπου στη γη, ας μην κάνει τα ίδια και χειρότερα και στο διάστημα. Αυτό το βοηθήσατε σήμερα νομίζω να υπάρξει ένας προβληματισμός, έστω και πειραματικός, στην ακρόαση. Να πούμε και κάτι διαφορετικό
1: από
0: για
1: αυτό που,
0: να
1: από,
0: αλλάξουμε.
1: Από την εσωστρέφεια η οποία υπάρχει, και
0: γιατί ιδιαίτερα οι νεότεροι μπορεί να θέλουν αύριο να ταξιδέψουν και να είναι σε καλύτερο ρυθμισμένο τοπίο. Τα αρρύθμιστα τοπία γενικώς βλέπουμε που οδηγούν. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας συμβολή. Καλές προσπάθειες. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο.
1: Σαφέστατα.
0: Να είστε καλά.

0: Ακούσατε τον κύριο Καραϊωσιφίδη, νομίζω με πολύ εκλαϊκευτικό τρόπο και επιστημονικό μας εξήγησε τους κινδύνους και τις απειλές που μπορεί να οδηγήσει η αυθαιρεσία και η ασυδοσία του ανθρώπου στο διάστημα, αλλά ας κρατήσουμε το γεγονός να μην θυμόμαστε μόνο την Πανσέληνο, είτε τη ρομαντική είτε την επικαιρική πολλές φορές, αλλά να θυμόμαστε ότι όπως έχουμε κάνει ζημιές στο περιβάλλον, καλό θα είναι να κάνουμε πολύ λιγότερες στο διάστημα αν θέλουμε να περπατήσουμε καλύτερα για τις επόμενες γενιές. Τώρα θα μου πει κανείς, να κάνω πάλι μία αναφορά στο προσφυγικό. Πιστεύω είδατε, όσοι είδατε την εικόνα του μικρού παιδιού που παρακαλούσε τους συνοριοφύλακες και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς να μην το γυρίσουν πίσω στο Μαρόκο, μάλλον 12 ετών από ό,τι λέγαν τα διεθνή κανάλια, νομίζω ήταν χαρακτηριστική η εικόνα για να μας θυμίσει τι σημαίνει ανθρώπινο πρόβλημα και ότι απ' την άλλη δεν υπάρχει μόνο η απόπειρα των σχεδιασμών των υβριδικών εισβολών και πάει λέγοντας, αλλά η ανάγκη, όπως είπε και ο κύριος Κερίδης προηγουμένως, να προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε και τα δικαιώματα και τα σύνορα και τις αξίες που έχει αυτή η Ευρώπη, γιατί είναι η μόνη που προσπαθεί ακόμα να απαντήσει στις άλλες ακραίες αυθαιρεσίες των διαφόρων Τραμπ, Μάσκ και λοιπόν. Και ένα δεύτερο στοιχείο ως εικόνα περισσότερο για να βοηθήσω κάποιους να θυμηθούν και λίγο την τύχη. Δεν είμαι λογικά πολύ των τυχερών παιγνίων, αλλά να κάνω και την αναφορά για μια φίλη μας από τη γειτονική Ιταλία που μου έκανε εντύπωση η είδηση και την αναφέρω, ότι ενώ είχε κερδίσει από ένα δελτίο, ουσιαστικά ήταν ένα λαχείο όπως λέμε, η ίδια πήγε να το ελέγξει επειδή δεν της έδινε τα χρήματα το αυτόματο μηχάνημα, δεν πρόσεξε ότι το αυτόματο μηχάνημα έχει όριο του να δίνει χρήματα και είχε πάρει τη μεγάλη κλήρωση όπως λέμε, περίπου 1 εκατομμύριο, οπότε το πέταξε και έγινε ο χαμός μετά, έγινε στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας όπως λέμε ελληνικά. Τελικά βοήθησαν και οι καθαριστές του Δήμου σε διάφορα σημεία και ευρέθη το πολύτιμο λαχείο, ο λαχνός όπως θέλετε, άρα θα είναι ευτυχής η συμπολίτησα από την Ιταλία ως Ευρωπαίοι το λέμε. Τελευταίο, νομίζω ότι η αναφορά μας στον Νίλ Άρμστρονγκ μπορεί να θυμίσει την καλή στιγμή για τον άνθρωπο, τότε ήταν ο ανταγωνισμός των δύο υπερδυνάμεων, αλλά θα έλεγα παραπάνω από ότι όλοι περιμέναμε κάτι περισσότερο στη συνέχεια. Να θυμηθούμε λοιπόν ότι με διαστημικά σκουπίδια δεν σβήνουν οι μεγάλες πορείες προς τα μπρος του ανθρώπου, αλλά να προσέχουμε τις ακρότητες και στις συμπεριφορές και στις πρακτικές. Αυτά για σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο, ελπίζουμε περισσότερα θέματα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και μας... Star FM.
1: Σύγχρονη δόμηση.
2: Πλήρης ανακαίνιση.
1: Άψογα υλικά.
2: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
1: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
2: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
2: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
1: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
2: Και όλα γίνονται εύκολα.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 1.
4: Οικονομία για σας. Οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Central.
6: Central.
7: Central.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
8: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
8: All day. All night.
5: Central και
9: φύγαμε.
8: All day. All night.
5: Central στη Γαλατινή.
6: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγείε, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Την καταβολή του αντιτίμου κράτησε την τσάντα του επιβάτη με το περιεχόμενό της. Λίγο πριν φτάσουν στον προορισμό τους, ο οδηγός εκμεταλλεύτηκε ολιγόλεπτη αποβίβαση του 29χρονου, τον εγκατέλειψε και αποχώρησε, κρατώντας τα προσωπικά του αντικείμενα. Συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, ενώ τα κλοπημαία εντοπίστηκαν κρυμμένα σε υπαίθριο χώρο. Στα δικαστήρια Ευελπίδων οδηγήθηκε σήμερα ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Στα δικαστήρια Σπάρτης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγη ώρα ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου που ανήκει στην οικογένειά του, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ακόμη και εντός της ημέρας για τα στενά του Ορμούς υπογραμμίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι αλλά και ο ιστότοπος Άξιος σε δημοσίευμά του. Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε στη διάρκεια συνέντευξής του στο δίκτυο Fox News ότι ή τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πολύ σύντομα ή το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή Θέρισσος του Ηρακλείου, όπου νωρίτερα ακούστηκε ο κοφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο της περιοχής. Στο σημείο έχουν σπεύσει 3 οχήματα με 8 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και το ανακριτικό της πυροσβεστικής, που διερευνά την αιτία του θορύβου, από τον οποίο φέρεται να προκλήθηκαν καταστροφές περιορισμένης έκτασης με θράψεις τζαμιών. Κατεπήγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό κακοποίησης ζώων, παρήγγειλο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή τις εικόνες που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας με χελώνες που είχαν βαμμένα με πορτοκαλί, λαδομπογιά τα κελίφη τους. Στο πλαίσιο της έρευνας θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των 2 οικοπαίδων στην Ευκαρπία, όπου και εντοπίστηκαν συνολικά 4 κακοποιημένες χελώνες. Ένα κομμάτι πυράβλου της SpaceX που βρισκόταν εκτός ελέγχου στο διάστημα συνετρίβει τελικά στη Σελήνη έπειτα από μήνες ανεξέλεγκτης πορείας, προσκρούοντας με πολύ μεγάλη ίσχυ σε αυτήν και δημιουργώντας ένα νέο κρατήρα στην επιφάνειά της. Η NASA έκρινε το περιστατικό ακίνδυνο για τη Γη, ωστόσο το γεγονός επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα των διαστημικών σκουπιδιών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείρισή τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
4: Σήμερα Τετάρτη στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός συνέθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη ο καιρός συνέθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

τραγούδια ξεκινήσαμε. Έτσι θέλουμε. Τουλάχιστον να κύλησε η επόμενη ημέρα πριν αρχίσουμε να μετράμε τις πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στο νεοχώρι της Μεσσηνίας. Θα πάμε σε λίγο εκεί, θα δούμε οι πρώτες πληροφορίες. Ποιες είναι, κοντά σε οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν τον απειλεί. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, έτσι όπως πρέπει να είναι δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλώς σας βρήκαμε και εμείς. Παίρνουμε τη σκυτάλη μετά τον Δημήτρη Στούμπο. Πριν ήταν όλη ομάδα Νίκος Ανδρίτσος, Σπύρος Μάλης, ο οποίος έπεται. Θα έρθει ξανά μάλλον ο Σπύρος το μεσημέρι και πρωί-πρωί το κοκόρι μας είναι ο Πέτρος Κυρκυλής. Φυσικά, πάντα ο Δημήτρης Γιαννήρης, μεγάλη μορφή ο Δημήτρης και πυλώνας επίσης. Σταθερότητα, θα έλεγα, ως ένα βαθμό, χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν άλλον. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι με τον κύριο Παπακαλούση να είναι εδώ, πανηγό της Παπακαλούση στη ρύθμιση του ήχου, να κάνουμε τις συστάσεις μας. Είναι η Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραϊτής στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, η Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο. Και επειδή ρωτάτε, η Κωνσταντίνα, παιδιά, όχι, δεν είναι 365 μέρες το χρόνο. Έχει την αδειά της, πώς έχει φροντίσει και για εμάς όλους, ώστε να έχουμε μια πολύ ωραία κάβα, έτσι ο καθένας στη δική του, στο δικό του το φάκελο, με τραγούδια.

Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε

Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ

0: Είπα λίγο να κλέψω και να αφήσω κάποια τραγούδια παραπάνω για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι έτσι η κατάσταση που ομολογώ ότι θα πρέπει λίγο να προχωρήσουμε. Ένα από τα θέματα που θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσουμε, αλλά δεν επιτρέπεται, όχι για πολλούς λόγους δεν επιτρέπεται τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν επιτρέπεται. Γιατί να μην επιτραπεί, είναι τι συμβαίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχουν αυτές όλες, η κλιματική κρίση αν θέλετε, σε διάφορους τομείς, το περιβάλλον το έχουμε πει, την οικονομία το έχουμε πει, το μεταναστευτικό επίσης. Διάβαζα λοιπόν ότι έχουμε τους χαμένους πολιτισμούς του Αμαζονίου και τον παραλληλισμό με την Γνώσο. Σε ένα site το διάβασα όλα αυτά, έγκυρο κατά τα άλλα, δεν μην νομίζετε. Έχει να κάνει με τη Λατινοαμερικανική Ήπειρο, εκεί που άνθησαν οργανωμένες κοινωνίες με υψηλό επίπεδο σχεδιασμού. Γίνεται ένας παραλληλισμός εδώ με την Γνωσό και πώς επίσης που η Γνωσός βασίστηκε για παράδειγμα στη λιθόκτιστη μνημιακή αρχιτεκτονική και τη θαλάσσια ηγεμονία, ενώ αντιστοίχως οι κοινωνίες του Αμαζονίου ανέπτυξαν πρότυπα διαχείρισης του τροπικού περιβάλλοντος μέσω εκτεταμένων χωματουργικών έργων και πώς όλα αυτά λόγω των κλιματικών αλλαγών και της κρίσης απειλούνται, γιατί οι περιβαλλοντικές αλλοιώσεις μπορούν να καταστρέψουν αρχαιολογικά στρώματα τα οποία είναι εξερεύνητα και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι κάτω από το τροπικό δάσος εκκρύβονται ακόμη χιλιάδες άγνωστες δομές οι οποίες, όπως διαβάζω, ενδέχεται να χαθούν πριν προλάβουν να μελετηθούν. Πόσο γοητευτικά, απίστευτα γοητευτικά είναι αυτά τα θέματα και πόσο πίσω τα αφήνουμε δυστυχώς λόγω της επικαιρότητας. Να μου πεις, πάνω απ' όλα ρε Χριστίνα, το παρόν είναι που μετράει, και το παρόν και το μέλλον. Καλό εμείς να γνωρίζουμε και λίγο από το παρελθόν. Εκεί μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να τα ζήσουμε, μέσω μάλλον να τα γνωρίσουμε και να τα έχουμε ως πάτημα, αν θέλετε, για το μέλλον το δικό μας. Τώρα, το μέλλον το δικό μας αυτή τη στιγμή ποιο είναι? Είμαστε στις επόμενες ημέρες, δύο μετράμε, από τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Σαφώς είμαστε ακόμα σε συναγερμό, η πυροσβεστική είναι και όλες οι εθελοντικές ομάδες και όσοι συμμετείχαν σε αυτό το τεράστιο, περίπου 40 χιλιόμετρων υπολογίζεται να ήταν το μέτωπο αυτό. Είμαστε λοιπόν στο αποτύπωμα. Τι άφησε? Και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι ήταν όντως καταστροφικό και δεν ξέρω σε τι βαθμό μπορεί να επανέλθει. Σίγουρα από μόνο το περιβάλλον ξέρει να λειτουργεί και να δρά. Το θέμα είναι παράλληλα και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε να βοηθήσουμε. Το WWF, το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, έχει μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης, αποτίμηση του τι έγινε ακριβώς, για να είμαι ειλικρινής. Γίνονται παράλληλα επίσης αυτοψίες, να ξέρετε, στις περιοχές της πληγής. Και είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής, ο κύριος Καραβέλλας, ο Δημήτρης Καραβέλλας, του WWF Ελλάς. Και τον ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε κύριε Καραβέλλα?
1: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας άκουγα και τις προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη εβδομάδα που ήσασταν εδώ μαζί με τον Βασίλη Κουφόπουλο, και τώρα ευκαιρίες δοθήσεις και των δικών σας έτσι πρώτων εκτιμήσεων. Θα ήθελα να κάνουμε μια κουβέντα. Πάμε λοιπόν με αυτό και μετά θα ανοίξουμε την κουβέντα. Τι έχει φύγει, τι έχει καεί, τι έχουμε χάσει κύριε Καραβέλλα?
1: Ναι, να πω ότι έχουμε κάνει μια πρώτη εκτίμηση, γιατί ακόμα άνθρωποι μας βρίσκονται στο πεδίο. Προσπαθούμε να δούμε από κοντά ποια ακριβώς είναι αυτή η ζημιά. Να ξεκινήσω φυσικά με το ότι οι πυρκαγιές αυτές ήταν πυρκαγιές οι οποίες τύχησαν ανθρώπινες ζωές. Χάθηκαν 3 πυροζέστες, 2 χειριστές ελικοπτέρων. Χάθηκαν δεκάδες, εκατοντάδες ίσως σπίτια. Άνθρωποι έχασαν το βιός τους.
0: Και δίπλα ζώα. Σε αυτό, και ζώα,
1: και ζώα πολλά, ζώα πολλά. Δίπλα σε αυτό φυσικά είχαμε και σημαντικές απώλειες για την ίδια τη φύση, για τα ίδια τα δάση, τα οποία γίνονται όλο ένα και πιο σημαντικά για μας και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Οι πρώτες λοιπόν καταγραφές μιλάνε περίπου για 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές, δηλαδή στην Κρήτη, στην Πάρο, στην Νότια Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Καθώς εκκρεμούν όμως οι τελικές χαρτογραφήσεις και καταγραφές, να πω ότι αυτό το νούμερο μπορεί να φτάσει και 200.000 στρέμματα. Δίπλα σε αυτό να τονίσω, πάνω από 10.000 πολίτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, τα καταλήμματά τους, ενώ οι πυρκαγιές προφανώς δημιούργησαν και πολύ σημαντικές ζημιές και σε τοπικές επιχειρήσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις και το καθεξής. Mm-hmm. Τώρα για να πάμε στο κομμάτι των δασών, να πω εδώ ότι στην Αττική, όπως ξέρετε, ειδικά τα δάση μας έχουν ζήσει δυστυχώς πολλές

0: πυρκαγιές. Από περίπου τα 100.000, 102.000 στρέμματα δασών που κάηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Αττική, υπάρχει ένα ποσοστό κοντά στο 30%, το οποίο έχει καεί και ξανακαεί, και είναι δεδομένο ότι εκεί θα χρειαστεί κάποια βοήθεια ή παρέμβαση αποκατάσταση. Το λέω αυτό γιατί πολλά από τα άλλα δάση τα οποία κάηκαν έχουν μηχανισμούς φυσικής αναγέννησης και μπορούν μετά από αρκετά χρόνια να αναγεννηθούν, αν φυσικά αφήσουμε τη φύση να κάνει δουλειά της και αν αντιληφθούμε ότι δεν είναι και απεριόριστες οι αντοχές της. Δίπλα σε αυτό υπάρχουν και κάποια είδη όπως τα ελαιοδάση, τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα της φυσικής αποκατάστασης, της φυσικής αναγέννησης. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι έχουν καεί περίπου 2.000 στρέμματα ελαιοδάσους, και αυτό είναι σίγουρα ένα δάσος εξαιρετικά σημαντικό από οικολογική σημασία, αλλά και δύσκολο στην ανάκαμψή του.
1: Αυτή είναι η περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής αξίας που δυστυχώς επλέγει περισσότερο, ή έχουμε και άλλες περιοχές?
0: Είναι αυτή. Κοιτάμε να δούμε και στην περιοχή της Πρέβελης στην Κρήτη τι ακριβώς έχει συμβεί. Αλλά ξέρετε κάτι, θέλω να τονίσω κάτι. Η φύση και τα δάση έχουν τη δική τους αυταξία. Και θα έπρεπε να μας απασχολήσει η προστασία τους για αυτή την αυταξία. Πέραν όμως αυτού, τα δάση είτε έχουν μια μεγάλη ή μικρότερη οικολογική σημασία, παρέχουν σε εμάς τους πολίτες, τους ανθρώπους, τεράστιες υπηρεσίες. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες χάνονται όταν χάνονται και αυτά τα δάση. Και μπορεί τα δάση μετά από 10, 20, 30 χρόνια να αναγεννηθούν. Αυτή όμως την περίοδο, αυτές οι δεκαετίες, εμείς τις έχουμε απολέσει αυτές τις υπηρεσίες. Εμείς ζούμε τις πλημμύρες την επόμενη μέρα. Εμείς ζούμε αυξημένες θερμοκρασίες. Εμείς ζούμε την ερημοποίηση και ούτω καθεξής.
1: Γιατί ακούγοντάς σας τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό. Πρώτον, κατά πόσον οι ακραίες καιρικές συνθήκες αρκούν για να εξηγήσουν αυτές τις πυρκαγιές. Αν όντως είναι κλιματική κρίση, είμαστε κι εμείς? Γιατί από τις αυτοψίες βλέπουμε ότι τις περισσότερες φορές και από την αυτοψία τώρα είναι ένα χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
0: Ναι, ακούστε, η κλιματική κρίση, το λέω και το ξαναλέω, το έγραψα και προχθές, η κλιματική κρίση σε σχέση με τα δάση και τις πυρκαγιές δεν είναι αυτή η οποία προκαλεί τις πυρκαγιές. Είναι αυτή η οποία κάνει τα δάση μας πιο ευάλωτα και πιο πολύτιμα. Είχαμε ακραίες συνθήκες, όντως είχαμε ανέμους ταχύτητας 120-130 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι εξαιρετικά ισχυρό. Μιλάμε δηλαδή για 11-12 μποφόρ αέρα, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Όμως οι αρκετές πυρκαγιές συνδέονται ξανά και ξανά με προβλήματα που γνωρίζουμε. Είτε αυτό είναι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, περίφημος ΔΔΕ, είτε αυτά είναι ανεπαρκή μέτρα πυρασφάλειας, είτε αυτό είναι ανθρώπινη αμέλεια. Δεν γίνεται λοιπόν με αυτές τις συνθήκες κλιματικής κρίσης, είναι εξοργιστικό να μην μπορούμε να διαχειριστούμε αυτά τα αίτια τα οποία είναι απολύτως αντιμετωπίσιμα και απολύτως προβλέψιμα. Δεν γίνεται να χάνουμε δάση.
1: Είναι σχεδόν στις ίδιες περιοχές, είναι σχεδόν, κύριε Καραβέλα.
0: Ακριβώς. Άκουγα κάποιον κάτοικο στην περιοχή, νομίζω της Άρτας, που έλεγε μόνος του ότι είναι η τέταρτη πυρκαγιά που έχει γίνει στον χρόνο αυτό στο ίδιο σημείο. Γιατί είναι ένα σημείο σε ένα φαράγγι στο οποίο πετάμε όλοι, λέει, τα σκουπίδια μας, τα έπιπλά μας, ό,τι θέλει. Και λες, μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Προφανώς δεν είναι η κλιματική κρίση αυτή που το προκαλεί. Είναι όμως αυτή η οποία δεν μας παίρνει πλέον να λειτουργούμε με τις πρακτικές που λειτουργούμε εδώ και δεκαετίες.
1: Και δεν είναι πια το άλλο θύμα. Ναι, υπάρχει, βεβαίως υπάρχει. Ναι, έχει εντείνει το πρόβλημα, ναι. Αλλά ας πούμε να θυμίσουμε, μια και αναφερθήκατε στο σκουπιδότοπο στην Άρτα, ότι στην Πάρο, στη Λέρο, στην Κάλυμνο, νομίζω.
0: Φυσικά.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν. Ακριβώς.
0: Μα είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Leave your myth in Greece, ελάτε να καείτε από τους σκουπιδότοπους. Είναι δυνατόν? Δηλαδή, ακούστε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μετράμε κάθε καλοκαίρι μόνο καμένα στρέμματα, απώλειες ζωής, απώλειες ζώων. Πρέπει να περάσουμε πια από τη διαχείριση μιας καταστροφής στη διαχείριση ενός κινδύνου, ο οποίος είναι υπαρκτός, και να επενδύσουμε, να το δούμε ξανά εντελώς από διαφορετικά, να επενδύσουμε στην πρόληψη, να επενδύσουμε στο να είμαστε πιο ανθεκτικοί εμείς οι κοινωνίες απέναντι σε όλο αυτό που θα μας βρει ξανά και ξανά.
1: Να σταθώ σε αυτό, μια και δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κατάσβεση παρά στην πρόληψη στη χώρα μας, όπως υποστηρίζετε. Δώστε μου προτάσεις εναλλακτικές, πείτε μου τι πρέπει να γίνει.
0: Οι προτάσεις, θα σας πω, κυρία Βίδου, υπάρχει μια θετική μεταρρύθμιση που οφείλω να γνωρίσω που έγινε στον τελευταίο χρόνο. Μετά από πολλές δεκαετίες, το τονίζω αυτό, πολλές δεκαετίες, έχουμε επιτέλους στη χώρα μας ένα νομοθέτημα το οποίο δίνει την πρέπουσα σημασία σε αυτό που λέμε πρόληψη δίπλα στην καταστολή. Τι σημαίνει αυτό για να σας δώσω, ο νόμος ενεργεί μάχη, για να σας το κάνω λιανά.
1: Mm-hmm.
0: Πλέον κάθε δήμος οφείλει να διαμορφώσει δικό του σχέδιο πρόληψης για την πυρκαγιά. Κάθε δήμος. Δεν είναι απλώς ότι παίρνει κάποια χρήματα και λέει θα κάνω 5 καθαρισμούς. Κάθε δήμος οφείλει να έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης. Να ξέρουν οι δημότες τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουν και όχι μόνο το καθάρισμα του οικοπαίδου μας, το οποίο και αυτό έχει τη σημασία του, αλλά και όλες τις άλλες αιτίες που μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να ξεσπάσει πυρκαγιά. Η μεγαλύτερη σημασία και το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντα βρίσκεται εκεί που υπάρχουν σπίτια δίπλα κοντά, δηλαδή οικισμοί δίπλα ή κοντά στα δάση. Εκεί συμβαίνει το μεγάλο κακό και γι' αυτό έχουμε χάσει χιλιάδες στρέμματα δασών στην Αττική τα τελευταία χρόνια. Νομίζω το 40% των δασών μας μέσα στην τελευταία δεκαετία έχει χαθεί στην Αττική.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι αν μπορούμε στο επίπεδο Δήμου να σχεδιάσουμε, να υπάρχουν σχέδια πρόληψης και να υπάρχει λογοδοσία για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος. Ο νόμος επίσης προβλέπει την ένταξη με πολύ πιο σοβαρό και επίσημο τρόπο των εθελοντικών ομάδων, που για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους πυροζέστες, να ευχαριστήσουμε και όλους τους εκατοντάδες εθελοντές που πραγματικά ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσουν, γιατί είμαστε στη μέση της αντιπυρικής περίοδου, θα συνεχίσουν να δίνουν τρομερό αγώνα εκεί έξω. Είναι καιρός λοιπόν να τους στηρίξουμε, να ενταχθούν με τον σωστό τρόπο στο σύστημα, να έχουν την ασφάλισή τους, να μπορούν να προσφέρουν σωστά και να μην κινδυνεύει η ζωή τους. Είναι μόνο μερικά σημεία που σας λέω αυτή τη στιγμή, τα οποία αν τα βάλουμε μπροστά και δούμε σοβαρά το χειμώνα και όχι το καλοκαίρι, τι είναι αυτό που μας έρχεται, γιατί θα μας ξαναέρθει.
1: Και θα μιλάμε για πλημμύρες, όπως είπατε και εσείς.
0: Ίσως, όπως έτσι είναι. Ίσως να έχουμε καλύτερη τύχη.
1: Ναι. Όσο διαβάζω εντωμεταξύ, όσο σας ακούω, διαβάζω παράλληλα, έχω μπροστά μου για την παρατεταμένη ξηρασία που έχει στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, που έχει οδηγήσει τη στάθμη του Δούναβη. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Υπήρου, να θυμίσουμε, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα τι, να αποκαλύπτονται δεκάδες γερμανικά πολεμικά πλοία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που παρέμεναν βυθισμένα για περισσότερες από 8 δεκαετίες. Αυτό δεν είναι ταινία.
0: Είναι μια νέα σκληρή και χαοτική κανονικότητα και σε αυτήν πρέπει να προσαρμοστούμε. Και αυτό σημαίνει τολμηρές αλλαγές πολιτικής στα πράγματα τα οποία νομίζαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να τα κάνουμε έτσι όπως έχει και έχει ο Θεός. Δεν είναι.
1: Δεν έχει αλλάξει κουλτούρα λίγο ο πολίτης, είτε βλέπετε αυτό ή όχι?
0: Κοιτάξτε, έγραψε ένα άρθρο με τις προάλλες, το οποίο παρομοίωσα την κατάσταση σε σχέση με τις πυρκαγιές με το βολικό μούδιασμα, το Comfort in Blenheim, τον Pink Floyd. Νομίζω πια ότι έχουμε συνηθίσει με κάποιον τρόπο σε αυτές τις σκληρές εικόνες. Το θεωρούμε δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει δίπλα σε αυτό φυσικά μεγάλη οργή και στενοχώρια, αλλά ξέρετε, μας αφορά όλους αυτό. Αφορά πρωτίστως την πολιτεία, που πρέπει επιτέλους να πάρει σημαντικά μέτρα και να αλλάξει πολιτικές. Και κοιτάξτε, η προσαρμογή στην κλιματική κρίση, το λέμε ξανά και ξανά, έχει δύο πτυχές. Η μία είναι το πώς προσαρμόζουμε στην πραγματικότητα και το δεύτερο είναι το πώς σταματάω, μετριάζω την απειλή της κλιματικής κρίσης. Τι σημαίνει μετριασμός? Το πώς κάνω στην άκρη, βγάζω στην άκρη τα ορυκτά καύσιμα. Όχι στο πώς κάνω εξορίξη υδρογόνων ανθράκων στη μισή Ελλάδα. Επομένως, ναι, οι πολίτες έχουμε έναν ρόλο, αλλά τώρα είναι η στιγμή, νομίζω, και εμείς να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και εμείς να πιέσουμε για διαφορετικές πολιτικές από αυτές που μας έχουν φτάσει μέχρι εδώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραβέλα. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Γενικός Διευθυντής του ΒΒΕΦ Ελλάς, ο κ. Δημήτρης Καραβέλας. Ωραίες συζητήσεις, πάντα εύστοχες από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν το επιστημονικό τους πεδίο, είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι να ακούγονται και οι φωνές τους και να μην περιορίζεται μόνο η φωνή τους εδώ μέσα από, και από το βήμα τους δίνουμε. Δηλαδή μια συμβουλή, μια σύμπραξη, βάλτε ό,τι θέλετε, θα έχει πολύ μεγάλη αξία νομίζω με όλους όσοι παίρνουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο για τη χώρα μας, προσέξτε, αποφάσισε κοντά μας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για να μπω γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει. Είναι ιδανική λύση για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.
6: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
7: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
6: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκη, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: πρώτος, ο πρώτος, ο ζωντανός σταθμός.
1: Πάμε σιρήνες.
2: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Τιμή που λύγει σε 1 και 2. Ένα ντρόουν εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τις γερμανικές πηγές ασφαλείας, το ντρόουν έφερε εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή. Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λέω Παναγιώτης Παπακαλούς, αυτό το τραγούδι μας αφορά όλους. Γιατί δεν θες να δουλεύεις, αγαπητό μου αγόρι. Δεν θες να είσαι εδώ απέναντι, ο ένας απέναντι στον άλλον εννοώ. Δεν θέλεις Αύγουστο μήνα. Πάμε πάλι το παραμύθι που λέω κάθε Αύγουστο και το έχω πει δύο φορές μέχρι τώρα. Έχω καταντήσει γραφική. Δεν θες να βρίσκεις ασανσέρ να πηγαίνεις τον Πέμπτο ελεύθερα, γιατί είμαστε λιγότεροι μέσα στο κτίριο. Άρα δεν περιμένεις 100 ώρες να μπεις μέσα. Ωραία. Δεν θες να παρκάρεις πιο καλά. Δεν θες το σπίτι σου να βρεις απ' έξω θέση παρκαρίσματος. Εγώ κάποια στιγμή στη Γλυφάδα κάτω που πηγαίναμε με την κόρη μου, που είχε παντού. Ήτανε παντού. Ήτανε μάλιστα Τετάρτη που κάποια καταστήματα είναι ανοιχτά στη Γλυφάδα και είχε και λιγότερο κόσμο. Την προηγούμενη εβδομάδα, μην νομίζετε. Όχι. Όχι την προηγούμενη. Την Κυριακή ήταν, σας ζητώ συγγνώμη. Και ήθελα με το αυτοκίνητο. Ουπ! Και εδώ βρήκα θέση. Έλα που μου πας. Ουπ! Και εδώ βρήκα θέση. Και τη το έλεγα, δεν το έκανα προς Θεού, τη το έλεγα. Και επειδή είναι στην εφηβεία, ξέρετε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η αντίδρασή της. Ένα βλέμμα και τίποτα, λούφαξα μετά και συνέχισα κανονικά να οδηγώ, σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα στον Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακριβώς το μέση της εβδομάδας, αρχές του μήνα, είναι η πέμπτη μέρα του Αυγούστου αυτή που μετράμε. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα όμως, όσον αφορά στην ατικοβιωτία, είναι βελτιωμένη εικόνα σαφώς. Και σαφώς είναι επιποδώσει επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Τίποτα δεν μπορεί να μας εφησυχάσει. Αυτό που σε λίγο θα συζητήσουμε, το οποίο επίσης θεωρώ άκρος γοητευτικό, όπως αυτό σας έλεγα νωρίτερα για τον Αμαζόνιο και τα σχετικά, είναι το εξής. Ότι περιμένουμε ένα πύραυλο της SpaceX να συγκρουστεί με τη Σελήνη. Τι θα συμβεί? Μην ανησυχείτε καθόλου, λένε νομίζω όλοι όσοι ξέρουν πάρα πολύ καλά. Μπορούμε απλώς να τα απολαύσουμε. Είναι η πρώτη φορά? Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά, γι' αυτό και μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να έρθει τίποτα στο κεφάλι μας. Αστεροειδείς και μετεωρίτες έχουμε κατά καιρούς απολαύσει. Έχουμε κάτι να φοβόμαστε από την επερχόμενη σύγκρουση της SpaceX με τη Σελήνη? Όχι, λένε περισσότεροι επιστήμονες. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα ωραίο θέμα να συζητήσεις. Νομίζω πως ναι. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε. Λιγάκι έτσι για να ξεφύγουμε. Και να είναι καλά, ο κύριος Νίκος Σέργης είναι διευθύνων σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος μαζί μας για αυτή την πολύ, μα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Καλησπέρα σας, μια χαρά.
0: Ελπίζω και θέλω να μου πείτε ότι είσαστε σε διακοπές και να μου πείτε, αφήστε μας κύριε Αβίδου μου τώρα να κάνουμε ένα μπάνιο στη θάλασσα και να μην σας να σας βρίσκω πού, ξέρω εγώ πού είσαστε τώρα.
1: Θα μείνετε με την ελπίδα, γιατί είμαστε στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, συνδράμουμε και εμείς όσο μπορούμε με δορυφορικές εικόνες στην καταπολέμηση και στην πολιτική προστασία απέναντι στις πυρκαγιές, mm-hmm. και ταυτόχρονα έχουμε και πιο πεζά πράγματα, όπως την ολοκλήρωση έργων του Ταμείου Ανάκαμψης μέσα στο καλοκαίρι, οπότε είμαστε με την ελπίδα των διακοπών.
0: Τώρα θέλω να σας ρωτήσω και για τις πυρκαγιές, αλλά πάμε λίγο στη σύγκρουση και θα επιστρέψω στις πυρκαγιές για να κάνω μια μικρή έτσι παρένθεση και ανάσα, γιατί το έχουμε σχεδόν μονοθεματικά πάω τη σημερινή εκπομπή για το τι έχει συμβεί στην αντικοβιωτία. Έχουμε, τι περιμένουμε να γίνει σήμερα, κύριε Σέργη?
1: Έγινε ήδη, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό το οποίο θα επηρεάσει τις ζωές μας. Ένα κομμάτι από τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, που είχε εκτοξευτεί από εδώ και 1,5 χρόνο περίπου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να μεταφέρει κάποιο ωφέλιμο φορτίο στη Σελήνη, είχε ξεμείνει σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Ήταν ένα κομμάτι πυράβλου άχρηστο, με βάρος περίπου 4 τόνους, και αυτή τη στιγμή έπεσε, όπως αναμενόταν, πάνω στην επιφάνεια της Σελήνης. Ήταν μια ελεγχόμενη διαδικασία, δεν πρόκειται για ένα ατύχημα, ναι. Από την οποία μπορούμε να βγάλουμε και κάποια χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία μπορώ να σας αναφέρω έτσι εντάξει.
0: Επιγραμματικά, για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε, η Σελήνη είναι ένας χώρος στον οποίο φιλοδοξούμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία τα επόμενα χρόνια, για να στήσουν κάποιες βάσεις, κάποια εργαστήρια. Προφανώς δεν μιλάω για κάποια μετοίκηση πληθυσμού, για κάποια ανθρώπινη παρουσία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τέτοιου είδους εκρήξεις, γιατί αντικείμενα τα οποία έχουν το ίδιο μέγεθος με αυτό το κομμάτι του πυράβλου της SpaceX πέφτουν πάνω στη Σελήνη περίπου κάθε 2-3-5 χρόνια. Και η Σελήνη έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν υπάρχουν, έχουμε εδώ στη Γη και δεν έχουμε συνηθίσει την επίδρασή τους. Το ένα είναι ότι δεν έχει ατμόσφαιρα, συνεπώς κάτι το οποίο πέφτει προς τη Σελήνη σε αντιδιαστολή με την περίπτωση της Γης δεν μπορεί να καεί στην ατμόσφαιρά της. Mm-hmm. Άρα πρακτικά, όσο μεγάλο και αν είναι, θα φτάσει εξ ολοκλήρου στο έδαφος της Σελήνης. Το δεύτερο είναι ότι η Σελήνη δεν έχει ισχυρό βαρυτικό πεδίο όπως έχει η Γη, συνεπώς η σκόνη που θα σηκωθεί από οποιαδήποτε τέτοια πρόσκρουση θα φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα ύψη και θα κάνει πολύ μεγαλύτερο χρόνο να κατακάτσει.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο είναι ότι επειδή δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες Σελήνης και κυρίως δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα, τα κομμάτια αυτά της σκόνης, η κόκκι αυτή της σκόνης, είναι πολύ πιο ζημιογόνα, πολύ πιο βλαβερά,
0: ναι,
1: και κυρίως για υποδομές, από ότι είναι τα αντίστοιχα στη Γη. Ξέρετε, η κόκκι της σκόνης στη Γη, επειδή έχουμε κυκλοφορία ατμοσφαιρική πολύ έντονη, συγκρούονται μεταξύ τους και λιένονται. Στην Σελήνη δεν συμβαίνει αυτό, οπότε αυτό που λέμε κόκκι σκόνης είναι σαν μικρά μαχαιράκια, είναι σαν ρινίσματα και όπου κατακάτσουν, όπου πέσουν, όπου συσσωρευτούν δημιουργούν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτά τα τρία που σας προανέφερα είναι τα χαρακτηριστικά των παρατηρήσεων που κάνουν αυτή τη στιγμή οι επιστήμονες για να γνωρίζουν και να έχουν στη βιβλιοθήκη τους μία ακόμα τέτοια περίπτωση έκρηξης και να ξέρουμε ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει γενικώς να έχουμε.
0: Ναι, κύριε Σέργη.
1: Ναι, λέω, τα μέτρα προστασίας που πρέπει να έχουμε στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη και να είναι διασφαλισμένοι και οι ίδιοι άνθρωποι που θα είναι εκεί και ο εξοπλισμός και οι υποδομές που θα στηθούν.
0: Λοιπόν, το κρατάω γιατί είναι πραγματικά ενδιαφέροντα όλα, αλλά δεν μπορώ να μην κρατήσω όπως μπήκαμε και ξεκινήσαμε τη συζήτηση για το πώς εσείς συνδράμετε προληπτικά πάντα, έτσι, παρακολουθώντας από ψηλά με τον εξοπλισμό τα μέτωπα. Τι ακριβώς κάνετε, κύριε Σέργη, εσείς?
1: Εγώ ήθελα να σας πω ότι στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος εδώ και 2 χρόνια, τα 2 τελευταία καλοκαίρια, με ρυθμό αυξανόμενο, υπάρχει η πρόσβαση σε δορυφορικές εικόνες από θερμικούς ελληνικούς δορυφόρους, το οποίο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ίσως θυμάστε, ανακοίνωσε πριν από μερικές εβδομάδες, μερικούς μήνες, οι δορυφόροι αυτοί που είναι ελληνικοί δορυφόροι και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα σμήνη δορυφόρων, φωτογραφίζουν όχι με τον συνηθισμένο οπτικό τρόπο. Έχουμε και οπτικούς δορυφόρους που βγάζουν φωτογραφίες σαν αυτές που βλέπει το μάτι, αλλά οι θερμικοί δορυφόροι αποτυπώνουν τη θερμική εκπομπή και μπορούν να σου δείξουν ακριβώς τη θέση ανά πάσα στιγμή του μετόπου, κάτω από το πυκνό καπνό ή μέσα στο σκοτάδι τις νυχτερινές ώρες.
0: Ναι.
1: Και την ίδια, σε αυτά τα δεδομένα τα δορυφορικά έχει απευθείας πρόσβαση, με τη βοήθεια του ΕΛΚΕΔ, του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, δηλαδή η πολιτική προστασία, το ΕΣΚΕΔΙΚ, και είναι ένα ακόμη όπλο στη φαρέτρα όλου αυτού του μηχανισμού που προσπαθεί να βοηθήσει ακόμα και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Δεν είμαστε μόνο σε φάση προληπτική. Είναι πληροφορίες οι οποίες γίνονται χρήσιμες και στη διαδικασία αντιμετώπισης και στη διαδικασία της κατάσβεσης. Να σκεφτείτε ότι αν έχεις την πληροφορία και συνδυάσεις την αποτύπωση του μετόπου, τη θέση του δηλαδή, την αποτύπωση που έχουμε πάλι από δορυφορικές εικόνες και αναλύσεις της καύσιμης ύλης στην επιφάνεια,
0: ναι,
1: την αποτύπωση της υγρασίας, τις καιρικές συνθήκες που πάλι από δορυφορικές παρατηρήσεις με ακρίβεια έχουμε, το ανάγλυφο, επίσης δορυφορικές και επιτόπιες παρατηρήσεις, όλα αυτά μαζί μπαίνουν σε ειδικό πρόγραμμα με ειδικούς αλγορίθμους και οδηγούν σε έναν προγνωστικό χάρτη για το πώς αναμένεται να εξελιχθεί η πορεία ενός μετόπου, προς ποιες κατευθύνσεις πρόκειται να κινηθεί τις επόμενες ώρες.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σημαντικότατο όπλο στην πολιτική προσέγγιση.
0: Εννοείται ότι μπορούμε αυτό να το καταλάβουμε απόλυτα. Αυτή τη φορά όμως είδαμε ότι ο αέρας είχε άλλη κατεύθυνση, άλλαζε συνεχώς, δυσκόλεψε πάρα πολύ τους προσβέσεις. Τουλάχιστον αυτό μαθαίναμε.
1: Ναι,
0: δεν έχει να κάνει με εσάς προς Θεού
1: όχι.
0: Είναι μια προσαρμογή ίσως.
1: Είναι γνωστό ότι όταν έχεις μια μεγάλη πυρκαγιά με ένα τεράστιο μέτωπο, δημιουργεί τοπικά ένα μικροκλίμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί. Προσπαθείς να δεις ότι τις επόμενες ώρες οι άνεμοι που αναμένονται, ας πούμε, είναι βορειοανατολικοί. Από εκεί και πέρα, και όταν λέμε ότι είναι βορειοανατολικοί οι άνεμοι, μιλάμε για μια κλίμακα η οποία μπορεί να είναι από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα, αλλά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης βαθμίδας στη θερμοκρασία, δηλαδή τις μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας μέσα σε μερικές εκατοντάδες μέτρων, οι άνεμοι μπορεί να αλλάζουν κατεύθυνση πάρα πολύ γρήγορα, να στροβιλίζονται. Φανταστείτε ότι σε ένα μέτωπο μπορεί να έχει ο αέρας θερμοκρασία μερικές εκατοντάδες βαθμούς σε ένα σημείο και 400-500 μέτρα μακριά να είναι μερικές δεκάδες βαθμοί η θερμοκρασία. Αυτό δημιουργεί τέτοιες βαθμίδες στην πίεση που αλλάζουν με το λεπτό, όχι με την ώρα, με το λεπτό, που μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και είναι και δυστυχώς η βασική αιτία που δημιουργεί τραγικά αποτελέσματα με παγίδευση ακόμα και έμπειρων πυροσβεστών, που λέει τους κύκλους σε φωτιά. Προφανώς κάτι άλλαξε στις συνθήκες εκείνη τη στιγμή και εκεί που την έχεις μπροστά σου, την έχεις και πίσω σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ό,τι όπλο διαθέτουμε για τη γενική αντιμετώπιση, αλλά από εκεί και πέρα δεν τολμώ να κάνω κανένας είδους σύγκριση με τους ανθρώπους που είναι μέσα στο πεδίο και προσπαθούν
0: και
1: με την εμπειρική τους γνώση.
0: Μπράβο.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σέργη. Πραγματικά σας ευχαριστώ για ό,τι κάνετε, την προσφορά σας και εσείς μέσω του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος ενώ και προληπτικά, γιατί έτσι δράτε. Λίγο να ξέρουμε προς τα πού κατευθύνονται οι φλόγες, ο αέρας, για να μπορέσουν να συνδράμουν μετά και οι πηγές δυνάμεις και οι ενέργειες. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νίκος Σέργης. Σήμερα σχεδόν μονοθεματικά το πάμε, όπως νομίζω πρέπει, οφείλουμε. Γιατί ήταν ένα δύσκολο τετραήμερο με τραγικό αποτύπωμα σε ανθρώπινες απώλειες και αυτό που από εδώ και πέρα θα πρέπει να δούμε είναι το περιβάλλον πώς διαμορφώνεται. Ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, κοσμήπτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Απιθύτα. Τι κάνετε, πώς είσαστε, κύριε καθηγητά?
2: Εγώ καλά. Δυστυχώς η υπόλοιπη Ελλάδα υποφέρει. Ναι.
0: Ξέρετε, όπως θα είμαι πολύ ειλικρινής, όταν σας έστειλα το μήνυμα προχθές, λέω κάθε χρόνο, ήρθε η ώρα, κύριε καθηγητά, τέτοια εποχή να ξαναπούμε. Και λέω μετά, έχει νόημα να τα λέμε?
2: Αυτό έχετε δίκιο και οι φίλοι μου με κοροϊδεύουν ότι είμαι πλέον προάγγελος κακών ειδήσεων. Λέει, σε θυμούνται κάθε φορά που έχουμε καταστροφές. Λέω, δεν φταίω, ρε παιδιά. Το αντικείμενό μου είναι δασικές πυρκαγιές, γι' αυτό οι άνθρωποι θέλουν να πληροφορούνται. Mm. Σε κάθε περίπτωση, για να σοβαρέψει λίγο η συζήτηση, και φέτος τα πράγματα πήγανε πάρα πολύ άσχημα και δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα αυτή η ιστορία. Εγώ επιμένω, η εβδομάδα από 12 μέχρι 19 Αυγούστου θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη εβδομάδα για δασικές πυρκαγιές, λόγω υψηλών θερμοκρασιών, ανέμων και ξηρασίες, ακόμα μεγαλύτερης από αυτή που αντιμετωπίζουμε τώρα. Να είμαστε συγκροτημένοι, να είμαστε επάγρυπνοι, έτσι ούτε να αποφύγουμε τα χειρότερα.
0: Γιατί είναι και τα μελτέμια ούτως ή άλλως το Αυγούστου, είναι ούτως ή άλλως.
2: Δυναμώνουν περισσότερο, βέβαια.
0: Πάμε τώρα, είναι πιο ευάλωτα τα ελληνικά δάση σήμερα για τις πυρκαγιές σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Τι συμβαίνει?
2: Όχι. Είναι πιο ανθεκτικά. Τα ελληνικά δάση είναι προσαρμοσμένα στις πυρκαγιές και είναι ανθεκτικά πολύ περισσότερο στις πυρκαγιές των μεσαευρωπαϊκών δασών, ας πούμε, της Ελλάδας ή της Δασικής Πεύκης. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση στην Ελλάδα και αλλαχού. Το κλίμα βαίνει σε θερμότερο, ξηρότερο και με περισσότερο ακραία φαινόμενα. Πράγμα το οποίο το παραδέχονται λίγο πολύ όλοι πλέον, αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή, αυτό είναι κλιματική κρίση. Και έτσι μια συνισταμένη του πυρικού περιβάλλοντος, η οποία είναι και η πιο σημαντική ίσως, η μετεωρολογία, είναι πάρα πολύ αντίξωη από πλευράς έναρξης και διάδοσης δασικών πυρκαγιών. Αυτό δημιουργεί περισσότερες πυρκαγιές.
0: Το ότι έχει εγκαταλειφθεί η Πέθρος σημαίνει ότι υπάρχει πλέον έλλειψη στη διαχείριση των δασών, δηλαδή έχει επιδεινωθεί το πρόβλημα και από αυτό το λόγο?
2: Ναι, το ότι η δασική υπηρεσία, να είμαστε απόλυτα συγκεκριμένοι, έχει πάψει να διαχειρίζεται τα δάση, έχει πάψει να ενεργεί μέσα στα δάση, έχουν πάψει παραδοσόβιοι πληθυσμοί να ζουν από το δάσος, να αποφέρουν ή να απολαμβάνουν ένα μέρος της δασικής βιομάζας, συντελεί διότι αυξάνει η ύλη η οποία είναι έτοιμη για να καεί, η οποία είναι διαθέσιμη για να καεί, όπως επίσης και η δομή του δάσους αυτή καθεαυτή. Έχουμε μεγαλύτερη συγκόμωση και μεγαλύτερη διάδοση πυρκαγιών κόμψης.
0: Θέλω να πάμε στο... να μας πείτε τι πρέπει να γίνει από το πρώτο πράγμα ή σταδιακά τι πρέπει να ακολουθηθεί μόλις βύσει και τελευταία εστία σε ένα δάσος.
2: Λοιπόν,
0: ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν?
2: Ναι. Απόλυτη προστασία των καμένων εκτάσεων. Καμία ανθρώπινη παρέμβαση, όχι βόσκηση, όχι εκχέρσωση, όχι οδοποιία, όχι οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση. Δεύτερον, σε εξαιρετικά κρίσιμες θέσεις, εκεί όπου οι κλίσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος ενδεχομένως για οικισμούς, να δημιουργηθούν άμεσα αντιδιαβρωτικά έργα. Δεν είναι ανάγκη να είναι πλήρη φράγματα, ας είναι και κορμοφράγματα, έτσι ούτως ώστε να συγκρατήσουμε τη διάβρωση του εδάφους από τα ψηλά στα χαμηλά. Από εκεί και πέρα, στο βαθμό που μπορεί η φύση, ναι, θα αναλάβει από μόνη της με τη φυσική αναγέννηση. Είναι οι εκτάσεις τέτοιες, ξέρετε, 400.000 στρέμματα, που ανθρώπινη παρέμβαση τεχνητή να φυτέψουμε ένα-ένα δέντρο είναι αδύνατη.
0: Και καμιά φορά δεν πρέπει κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε, και ξέρουμε θα έχουμε εσάς τους ειδικούς, αλλά ας αφήσουμε τη φύση, υποθέτω, σε κάποιες περιπτώσεις μόνη της να αναγεννηθεί. Οι καμένες περιοχές, επειδή έρχεται το φθινόπωρο και οφείλω να κάνω αυτή την ερώτηση, πώς προστατεύονται από πλημμύρες και κατολισθήσεις το χειμώνα?
2: Δεν προστατεύονται. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προστατευτούν. Ας είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Άπαξ και καταστραφεί η φυτοκάλυψη, άπαξ και καταστραφεί η κάλυψη της βλαστήσεως, το έδαφος είναι εκτεθειμένο, η στάχτη εμποδίζει τη διήθηση του νερού στο εδάφος, υπάρχει επιφανειακή απορροή και διάβρωση του εδάφους. Είναι η χειρότερη ίσως επίπτωση των δασικών πυρκαγιών στα μεσογειακά οικοσυστήματα.
0: Πάντως το σίγουρο είναι ότι ζούμε κάτι που και εσείς οι επιστήμονες έχετε πει, δεν το έχουμε ξαναζήσει. Αυτό έχει να κάνει και με τον καιρό και γενικά μια οδυνηρή πραγματικότητα. Δηλαδή οι πυρκαγιές που ούτε η επιστήμη περίμενε πριν από λίγα χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το συμμερίζεστε και δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν υπάρχει χρόνος ίσως, να προστατεύσουμε τα ελληνικά δάση ή έχουμε μπει σε μια εποχή που οι μεγάλες πυρκαγιές θα είναι η κανονικότητά μας.
2: Κοιτάξτε, εγώ να δεχτώ ότι έχει αλλάξει η κλιματική κατάσταση. Από την άλλη μεριά όμως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εξίσου σοβαροί, οι οποίοι καθορίζουν την έναρξη και εξάπλωση των δασικών πυρκαγιών, όπως είναι η ανθρώπινη αμέλεια. Η ανθρώπινη αμέλεια, η ανθρώπινη βλακεία, να πω, η ανθρώπινη απληστία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι διαχρονική. Δηλαδή, μην ξεχνάμε ότι ναι, μεν έχουμε πυρκαγιές οι οποίες καίνε και καταστρέφουν, αλλά 98% από τις 100 αυτές πυρκαγιές τις βάζει ανθρώπινο χέρι.
0: Τώρα λοιπόν που μας λέτε ότι περιμένουμε και θα πρέπει να είμαστε σε κόκκινο συναγερμό διάστημα 12 με 19 του μήνους, τι σημαίνει συναγερμός, τι θα πρέπει να κάνουμε και εμείς, δηλαδή, οι πολίτες, τη δική μας συμπεριφορά επίσης θέλω να δούμε, και τι πρέπει να κάνει και η πολιτεία?
2: Λοιπόν, απαγόρευση των πλέον επικίνδυνων, απαγόρευση της κυκλοφορίας οποιοδήποτε πολιτικού προσωπικού μέσα. Απαγόρευση κυκλοφορίας πολιτών, να το πούμε έτσι, ας ακούγεται και αντιδημοκρατικό μέτρο, σε επικίνδυνες περιοχές, πλήρης επαγρύπνηση σε 100% και ετοιμότητα 5 λεπτών ολόκληρου του δασοπυροσβεστικού οργανισμού, διασπορά των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων στο δάσος, περιπολίες από τα εθελοντικές οργανώσεις και από αέρος και με drones επί 24 ώρου βάσεως, και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό.
0: Ναι, μάλιστα. Ευτυχώς εντωμεταξύ σκέφτομαι, ναι μεν έχει εξελιχθεί, δυστυχώς η κλιματική κρίση μας έχει φτάσει εδώ, αλλά τουλάχιστον έχουμε και άλλα εργαλεία, από drones, από διάστημα, είχαμε νωρίτερα τον διευθύνοντα.
2: Αν το σκεφτείτε όμως, τώρα να μιλάμε εν της πράγμαση, η πρόληψη, η ανίχνευση των πυρκαγιών έχει κάνει τεχνολογικά άλματα. Δηλαδή τώρα μπορούμε με τις κάμερες τις θερμικές, τις υπερήθρου, τα drones και από φέτος βέβαια και με δορυφορικές εικόνες, με τη χρήση δορυφόρων σε πραγματικό χρόνο, να ανιχνεύουμε εστίες δασικών πυρκαγιών και να ειδοποιούμε τις επίγειες δυνάμεις. Η ανίχνευση όμως, ξέρετε, δεν σβήνει τις πυρκαγιές. Έτσι, οι πυρκαγιές είναι μια μάχη η οποία γίνεται επί του εδάφους και βέβαια βοηθάει το να βρεις γρήγορα πού είναι η φωτιά και να την πετύχεις στα πρώτα στάδια αυτής, αλλά η τελική μάχη, αυτός που θα τη σβήσει την πυρκαγιά, είναι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν από εδάφους και από αέρα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Μακάρι να μην τα ξαναπούμε, να μην χρειαστεί.
2: Ναι, εύχομαι να μην με χρειαστείτε.
0: Ναι, αλλά φοβάμαι ότι εκείνο το διάστημα που μας είπατε, δεν ξέρω αν πάτε διακοπές, έχω το θράσος τώρα και το στον αέρα ζητάω
2: δέσμευση. Εγώ θα είμαι διαθέσιμος.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να μην χρειαστώ.
0: Το ίδιο και εγώ. Χρήσιμος, πολύτιμος, αλλά μακάρι να μην κάνουμε τέτοιες συζητήσεις. Καλή συνέχεια. Ο κ. Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος είναι κοσμήτερος στη Σχολή Οπωνίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και έτσι κλείσαμε εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα αποδεχτούμε τώρα το Σπύρο Μάλι με όλα τα νεότερα, όλες τις πληροφορίες και κυρίως με αυτό το drone και αυτή την είδηση, το περιστατικό όπου είχαμε με το αεροσκάφος, ουκρανικό αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία. Γεια χαρά σε όλους.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Superbet.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
3: Sky 100,3.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
2: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
7: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
2: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
7: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
2: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική. Φρικτορία Data Center Services. Τηλέφωνο 2421-100-659. www.frictoria.com.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, ακούτε Κέντρικο Μαγαζίνο στο Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε πρώτα σε τίτλους. Τα μέτρα της κυβέρνησης για τους πληγέντες. Άμεση στήριξη σε όσους έχασαν τα σπίτια τους και υπέστησαν καταστροφές ή επιχειρήσεις τους. Αυτοψία του Sky στα καμένα της Δυτικής Αττικής.
1: Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
2: Μέσα επόμενες ημέρες θα διακριβωθεί το σύνολο της έκτασης της ζημιάς, γιατί και ξεκινάνε και οι διαδικασίες και αποζημιωτικές, αλλά κυρίως μπαίνει το ακριβές χρονοδιάγραμμα στην αποκατάσταση των ζημιών. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να προχωρήσουν αποζημιώσεις σε φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις.
0: Έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε έναν καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του. Απίστευτη υπόθεση αυτή στη Λακωνία. Έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του. Τι εξετάζουν τώρα οι αστυνομικοί?
3: Θα πρέπει να περιμένουμε να πραγματοποιηθεί η νεκροψία, νεκροτομή, να δούμε τι ακριβώς προκύπτει. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, δεν υπάρχουν εμφανή σημάδια τραυματισμού.
4: Είναι δυνατόν 2-3 χρόνια να λείπει κάποιος συγγενής και να μην τον έχει αναζητήσει ένας από τους συγγενείς, από τους γείτονες, από τους φίλους?
0: Να συντονιστούν για το μεταναστευτικό. Προσπαθούν οι Ευρωπαίοι. Συναγερμός και για νέα απόπειρα εισβολής μεταναστών σε ισπανικό έδαφος. Η πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτα μέτρα.
5: Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αυτό το ειδικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ούτως ώστε να μπορεί προσωρινά να αναστέλει η χώρα η οποία δέχεται υβριδική απειλή τις αιτήσεις εξέτασης ασύλου και να μπορεί να επιστρέφει άμεσα πίσω στους παρανόμους.
0: Προφυλακίστηκε ο άντρας που εμπλέκεται στην αιματηρή συμπλοκή στη Σύρο με θύμα τη γυναίκα, την εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Τη γνωρίζετε την υπόθεση, πήγε στο σπίτι του, εκεί υπήρξε μια συμπλοκή της γυναίκας αυτής με το ζευγάρι που μένει στο σπίτι. Παραμένει ωστόσο θολό το τοπίο για το πώς ακριβώς έχουν εξελιχθεί αυτά τα γεγονότα.
6: Πρέπει να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε, διότι εδώ εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, άρα ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας, αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση. Άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο.
0: Άρα το κρίσιμο σημείο είναι πού ακριβώς, σε ποιο σημείο έχει δεχθεί τον θανάσιμο τραυματισμό. Και με το ένα μάτι στις εξελίξεις και με το άλλο στην απάτη οι επιτίδη, μόλις είδαν πως άρχισε η αστυνομία να στέλνει κλήσεις από κάμερες, έσπευσαν να το εκμεταλλευτούν, στέλνουν και εκείνοι SMS. Τι πρέπει να προσέξετε?
7: Όταν βλέπουν οι συμπολίτες μας ασφυκτικές προθεσμίες εντός 24 ωρών, όταν βλέπουμε μία πίεση, όταν βλέπουμε ένα σύνδεσμο που δεν λέει, λέει γενικά η ελληνική αστυνομία ή η τροχέα.
8: Τι λέει το μήνυμα της αστυνομίας?
7: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
0: Κανείς δεν σας στέλνει SMS. Όπου υπάρχει σύνδεσμος, σας στέλνουν μια ειδοποίηση, πρέπει να μπείτε στο ΚΑΒ, στην θηρίδα σας, για να δείτε την κλίση. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία, Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Μια είδηση από τη Γερμανία μας έβγαλε εκτός προγραμματισμού. Θα πηγαίναμε να ακούσουμε τα μέτρα και την αυτοψία. Σε λίγο δηλαδή θα πάμε στη Δυτική Αττική όπου καταγράφονται οι ζημιές, αλλά η είδηση που μας έδωσε Δήμητρα Κυρανούδη, η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, μας ανέτρεψε αυτή τη σειρά. Το γιατί θα το καταλάβετε, είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό συμβάν. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από το Βερολίνο. Σήμερα είναι συναγερμός λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας, από όσο πληροφορούμαστε, στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, όταν εντοπίστηκε και κατασχέστηκε τελικά ένα ντρόουν, όπως δείχνουν οι τελευταίες πληροφορίες. Αρχικά γινόταν λόγος για άγνωστο αντικείμενο, πλέον φαίνεται ότι είναι ντρόουν, και μάλιστα ντρόουν το οποίο έφερε πυροκροτητή και άγνωστη ουσία η οποία ενδέχεται να είναι εκρηκτική. Αυτά σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες από το ΝΑΤΟ, το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση, το αεροδρόμιο της Λειψίας για αεροσκάφη τα οποία χρησιμοποιεί στις δικές του αποστολές. Όλα ξεκίνησαν όταν το συγκεκριμένο ντρόουν λοιπόν εντοπίστηκε κοντά στο ουκρανικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου Αντόνοβ.
0: Το ουκρανικό αμέσως... είναι πολεμικό ή εκτελεί...
9: Μεταγωγικό αεροσκάφος, τύπου Αντόνοφ, αυτά γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμη τι ακριβώς μετέφερε και βέβαια ποιος ήταν ο προορισμός. Λοιπόν, τον ΝΑΤΟ επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και οι γερμανικές αρχές, οι οποίες μάλιστα ανέπτυξαν αμέσως ειδικό ρομπότ εξουδετέρωσης βομβών. Κόπηκαν όλες οι πτήσεις προσωρινά του συγκεκριμένου αεροδρομίου, με εκτροπές επίσης πίσω σε άλλα αεροδρόμια. Οι γερμανικές αρχές τώρα κάνουν λόγο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που συνδέεται με την ασφάλεια της Γερμανίας. Και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον αυτό μεταδίδει η Bild, φέρεται να έχουμε και ένα δεύτερο περιστατικό, επίσης με drone, το οποίο μάλλον χτύπησε αεροσκάφος, επίσης μεταγωγικό, κατά τη διάρκεια απογείωσης από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος αυτό βέβαια δεν υπέστη ζημίες και κατάφερε να προσγειωθεί στο Ανόβερο, στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου. Οι γερμανικές αρχές και οι τοπικές και οι ομοσπονδιακές αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει την υπόθεση. Πλέον αρχίζουμε να έχουμε και τις πρώτες πληροφορίες σε όλα τα γερμανικά μέσα. Είναι πάντως ένα περιστατικό το οποίο γεννά ερωτήματα και περιμένουμε τώρα και εμείς να δούμε από τις γερμανικές αρχές κάποιες πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις σε σχέση με την προέλευση των drone.
0: Ναι. Άρα drone με πυροκροτητή, πιθανόν με εκρηκτική ύλη, εντοπίστηκε δίπλα σε ένα μεταγωγικό. Ο όρος μεταγωγικό σημαίνει ένα αεροσκάφος που μεταφέρει στρατιωτικό υλικό της Ουκρανίας στη Λειψία. Η Λειψία εδώ, έτσι για να ανοίξουμε και το χάρτη, είναι κοντά στα σύνορα με την Πολωνία ή τέλος πάντων προς την ανατολική πλευρά της Γερμανίας.
9: Στην ανατολική Γερμανία. Στην ανατολική και, Γερμανία. Και είναι κομβική σημασία σε αεροδρόμιο και για τον ΝΑΤΟ, γιατί από εκεί
0: θέλει βοήθεια στην Ουκρανία.
9: Η Γερμανία, Πολωνία, Ουκρανία είναι μαζί.
0: Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από τη Ρωσία, έτσι, που πρέπει να διανύσει ένα ντρόν για να φτάσει εκεί. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ένα σενάριο που εξετάζεται ή εάν αυτά τα ντρόν σηκώθηκαν από γερμανικό έδαφος, από κάποιους που βρίσκονται και δρούν εντός Γερμανίας. Αυτό ίσως είναι ένα σενάριο πιο συμβατό με τη λογική. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ στον αέρα σενάρια λέω, έτσι, Δήμητρα.
9: Πάντως αυτή τη στιγμή διαβάζω στην ιστοσελίδα Tagesschau με πρώτα στοιχεία τριών γερμανικών έγκριτων εφημερίδων. Πρόκειται για ένα τροποποιημένο drone, όπως λένε, που σημαίνει ότι ήταν ένα drone το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για έναν πολύ συγκεκριμένο
0: αποστολή, για μια συγκεκριμένη
9: αποστολή. Φαίνεται ακριβώς. Φαίνεται ότι και η γερμανική αστυνομία πλέον επιβεβαιώνει με εμπιστευτικές πληροφορίες που δίνει σε αυτές τις εφημερίδες ότι πράγματι περιείχε τόσο τον πυροκροτή όσο και εκρηκτική ύλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας του BBC. Εξαιρετικά σοβαρό αυτό το συμβάν που μπορεί να σηματοδοτήσει εξελίξεις στο θέμα του πολέμου και στην Ουκρανία, διότι δεν είναι απλό πράγμα οπλισμένο ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικό αεροδρόμιο να επιχειρεί να ανατινάξει ουκρανικό αεροσκάφος. Και είναι μια υπόθεση που μόλις τώρα αρχίζει. Οπότε θα δούμε και τις επόμενες ώρες που θα καταλήξει. Θα πηγαίναμε στη Βιβί Γκίκα, τη ζητώ λίγο την υπομονή της, γιατί έχουμε μια πυρκαγιά, ένα συμβάν στο Κοροπή, Γιώργο Κεραμιτζόγλου.
8: Ναι, και μάλιστα πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μήνυμα 112 στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Είναι κατά μήκος της Βάρης Κοροπίου, θα την είναι βιομηχανική ζώνη και επίσης ακριβώς πάρουν σπίτια. Και γι' αυτό λοιπόν είχαμε και το μήνυμα 112, έχουμε και τις επιχειρήσεις. Επιχειρούν αυτή τη στιγμή, άνοιξε τώρα πυρκαγιά, 52 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 14 οχήματα και έχουμε 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ξεκίνησε από χαμηλή βλάστηση, όμως σιγά σιγά επεκτείνεται. Υπάρχει μια ελπίδα, αν καταφέρουν να μπορέσουν να την περιορίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια και τα εναέρια, γιατί πετούν αυτή τη στιγμή και τα εναέρια με τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη και μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με τα 3 πεζοπόρα τμήματα. Όμως αυτό το οποίο απασχολεί τις επίγειες δυνάμεις είναι ότι έχουμε μπροστά μας, έχουμε και τον, δηλαδή μπροστά της η φωτιά, συγγνώμη που το είπα, και τις κατοικίες αλλά και τις βιομηχανίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται και εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν είναι η περιοχή Δρίγκια, επαναλαμβάνω, μήνυμα 112 για ετοιμότητα.
0: Μήνυμα για ετοιμότητα. Επειδή τα γνωρίζεις, έχεις καλύψει πολλές πυρκαγιές,
8: πρόπερση.
0: Πρόπερση είχαμε εκεί.
8: Πρόπερση, ναι, πρόπερση. Μεγάλη φωτιά στο Κοροπή, πάλι στη βιομηχανική ζώνη, όχι βέβαια στη Δρίγκια, αλλά πιο μέσα.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
8: Πλησίων το αεροδρόμιο.
0: Αντιλαμβάνεσαι, αλλά... Γιώργο, ότι σε περιμένουμε σε λίγο.
8: Ναι, ναι, ναι, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, ωραία, σε περιμένουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Κεραμετζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά στο Κοροπή, που είναι σε εξέλιξη. Εμείς θα πάμε στις περιοχές όπου πέρασε η πυρκαγιά και άφησε το αποτύπωμά της, το καταστροφικό της αποτύπωμα. Ο Σκάι από το πρωί και δημοσιογράφος του Βιβί Γκίκα μιλάει με κόσμο, καταγράφει στην κάμερα τις καταστροφές, βρίσκεται εκεί, πηγαίνουν, έχουν πάει και κλιμάκια νομίζω να καταγράψουν τις ζημιές. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι, έχουν έρθει εδώ από νωρίς το πρωί κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Φυσικών Καταστροφών. Πραγματοποιούν αυτοψίες σπίτι-σπίτι, αλλά και σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί, προκειμένου να ξεκινήσει και η διαδικασία των αποζημιώσεων. Όσο ήμασταν εδώ και νωρίτερα, ήρθε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, έτσι ώστε να ενημερωθεί για την πρώτη εικόνα των καταγραφών αλλά και την πορεία τους. Τώρα να σου πω όσον αφορά τους κατοίκους. Οι κάτοικοι εδώ, Σπύρο, είναι απελπισμένοι, είναι σε απόγνωση. Μετρούν τις πληγές, βλέπουν τα σπίτια τους. Ήταν η κόπη μια ζωή, τα βλέπουν να έχουν γίνει στάχτη. Αρκετά σπίτια προς το βόρειο μέρος του Πόρτο Γερμανού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Και ναι, μπορεί να άκουσαν τα μέτρα στήριξης μετά την διυπουργική, ωστόσο είναι επιφυλακτικοί. Μας λένε ότι είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί θέλουν να δουν στην πράξη τι θα γίνει. Περιμένουν δηλαδή να δουν και το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουν οι διαδικασίες και πότε θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα για την κυβέρνηση. Σε λίγο που θα έχουμε μαζί μας και τον Γιάννη Καντέλη, αυτή είναι και η εντολή του Πρωθυπουργού να κινηθούν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Η καταγραφή δεν έχει τελειώσει. Φαντάζομαι είναι πολύ μεγάλη περιοχή. Θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
10: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή. Θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
0: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
10: Δεν είναι σε εξέλιξη, ναι, η διαδικασία ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
0: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
10: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
0: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
10: Τα είδα, εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Ολοσχερώς, μάλιστα. Μάλιστα.
10: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασε έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35
0: χρόνια. Είναι πολύ μεγάλη περιοχή, θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, έτσι δεν είναι, βέβαια?
10: Όχι, δεν έχει τελειώσει η καταγραφή, θα συνεχιστεί από ό,τι λένε σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι την Παρασκευή. Και να σου πω, νωρίτερα βρήκαμε και έναν αντιδήμαρχο ο οποίος οδηγεί και ένα από τα κλιμάκια και μας είπε ότι στην περιοχή έχουν έρθει 7 κλιμάκια σύμφωνα με τον συγκεκριμένο αντιδήμαρχο.
0: Έχεις κάποιον αριθμό ενδεικτικό για το πόσα σπίτια έχουν πάθει ζημιές ή είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία και είναι επίφοβο τώρα να πούμε κάτι?
10: Δεν είναι σε εξέλιξη, ναι, η διαδικασία οπότε, ακόμη. Ωστόσο, αν θέλεις να σου πω, εγώ σήμερα που κινούμε στο βόρειο τμήμα, είναι πάνω από 10 τα σπίτια που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά τους.
0: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
10: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού, προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
0: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
10: Τα είδα, εγώ, που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.
0: Ολοσχερώς, μάλιστα. Μάλιστα.
10: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασε έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσαμε πολύ.

0: στη ολοκληρωτική καταστροφή που πέρασα εγώ από μπροστά του.
1: Σε ποια περιοχή λες τώρα, Βιβί?
0: Στην περιοχή του Πόρτο Γερμανού προς τη βόρεια μεριά που πας προς το βουνό.
1: Είδες τουλάχιστον 10 σπίτια που...
0: Τα είδα, που έχουν καταστραφεί ολοσχερός.
1: Ολοσχερός, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και μάλιστα να σου πω ότι πέρασε έξω από ένα σπίτι, ήταν εκεί ένας κύριος ο οποίος με δάκρυα στα μάτια μου λέει ότι το χτίσα με πολύ αίμα. 35 χρόνια μοχθώ για αυτό το σπίτι, εδώ μέσα μεγάλωσαν τα παιδιά μου και τώρα θέλω να έρθει μια μπουλντόζα να τον κρεμίσει γιατί δεν αντέχω να το βλέπω έτσι. Ήταν τα λόγια του.
1: Απόγνωση. Τι άλλο να πεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα. Απόγνωση.
2: Νομίζαμε ότι θα ξαναγυρίζαμε. Δεν περιμέναμε αυτή την καταστροφή. Μας ειδοποίησαν το σπίτι κάηκε ολοσχερός. Βλέπουμε όντως μια καταστροφή πολύ μεγάλη. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας. Μεγαλώσανε, παντρευτήκανε. Ο παράδεισος έγινε μια κόλαση. Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Θα είναι ανακούφιση αν γίνουν αυτά τα μέτρα. Τα λένε τα μέτρα. Πιστεύουμε τώρα εμείς ότι το κράτος μπορεί να μας δώσει 100%. Μακάρι.
3: Από ό,τι φαίνεται τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα.
4: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
3: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν. Αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
5: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
6: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
7: Μας έσωσε ηρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
1: Μιλάμε για το δάσος, μιλάμε για τα σπίτια, τον πόνο των ανθρώπων και την απόγνωσή τους, αλλά βεβαίως δεν πρέπει να παραβλέπουμε και τα ζώα τα οποία βρέθηκαν σε αυτή την πυρήνη κόλαση και πολλά από αυτά ευτυχώς γλίτωσαν και τώρα όλη η προσπάθεια είναι για την φροντίδα τους. Η κυρία Τσοπέλα είναι υπεύθυνη φιλοξενίας και επικοινωνίας της Talk Voice, ήταν στο Μέγκα.
8: Η εικόνα είναι πολύ ακριβής. Έχουμε φιλοξενήσει στους 2 σταθμούς που ανοίξαμε πάνω από 220 ζώα συντροφιάς, 144 συγκεκριμένα ζώα στο σταθμό στα Μέγαρα και 77 ζώα συντροφιάς στο σταθμό των Βιλίων, ενώ έχουμε δεχτεί και 63 παραγωγικά ζώα και ζώα άγρια ζωής. Με την άγρια ζωή συνεργαζόμαστε πάντα με την Άνιμα που φροντίζει αυτά τα ζωάκια.
1: Τώρα, όπως είπαμε, υπήρξε μία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Η εντολή που έχει δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς όλους τους εμπλεκόμενους είναι να μην υπάρχουν χρονοτριβές, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, να μην μπλέξουν οι άνθρωποι με τη γραφειοκρατία, να κινηθεί γρήγορα όλη η διαδικασία προκειμένου αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται να φτάσουν και στους πολίτες οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές αυτές στα σπίτια τους και τις καταστροφές. Αυτό την οδηγία έχει δώσει στους αρμόδιους υπουργούς. Σε λίγο θα μας πει και ο Γιάννης Καντέλης ακριβώς τι είπε ο Πρωθυπουργός. Εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
9: Μιλάμε περίπου για 111.000 στρέμματα, εκ των οποίων 95.000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής. Και βεβαίως θα παρουσιαστεί και από το Υπουργείο το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και αναφέρομαι στα αντιδιαβρωτικά και στα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία παγίως γίνονται μετά από τέτοιου είδους φωτιές. Εκτιμούμε ότι τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν το αργότερο μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του έτους.
1: Το θέμα είναι και η επόμενη μέρα, γιατί έρχεται ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος, οπότε με τις πρώτες βροχές, περιοχές που έχουν καεί θα αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο της πλημμύρας. Και γι' αυτό στρέφεται το βλέμμα και στην επόμενη ημέρα. Τώρα, σε παρόντα χρόνο, ο κύριος Χατζησαλάτας για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά και τα μέτρα από την πλευρά των τραπεζών που αναβάλλονται οι δόσεις για κάθε είδους δάνειο για 6 μήνες, αλλά και της πολιτείας όπου παγώνουν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις όσων υπέστησαν ζημιές. Ο κύριος Χατζησαλάτας, φοροτεχνικός στο ραδιόφωνο του Sky.
10: Αναστέλλονται για 6 μήνες οι καταβολές των δόσεων πάσης φύσεων δανείων και δεύτερον, αναστέλλεται πάλι για 6 μήνες οι όποια αναγκαστικά μέτρα έσπραξης είχαν πλέον ξεκινήσει να εφαρμόζονται σε αυτές τις οικογένειες. Ξεκινάνε και τα μέτρα της αρρωγής όσον αφορά το θέμα της επισκευής ανακαίνησης των οικειών οι οποίες έχουν καταστραφεί.

0: Τώρα πλέον δίνεται το 100% και για πρωτεύουσες και για δευτερεύουσες κατοικίες.
1: Θα μείνουμε τώρα λίγο σε πολιτικό επίπεδο, γιατί τις περιοχές που επλήγησαν, στις περιοχές που επλήγησαν πήγε και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουν πάει στελέχη και από τα υπόλοιπα κόμματα. Θα αρχίσουμε με τη Δέσποινα Βλεπάκη που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Πήγε το πρωί στο Πόρτο Γερμανού. Και όχι μόνο, νομίζω, ο κ. Ανδρουλάκης.
2: Ο κ. Ανδρουλάκης σήμερα βρέθηκε στο Πόρτο Γερμενό, όπου συναντήθηκε και συνομιλήσε με κατοίκους της περιοχής και πυροσβέστες. Και χθες, να σου θυμίσω, ότι είχε βρεθεί στη Βιωτία. Αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πάει διακοπές, τουλάχιστον προς ώρας. Και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήθελε να δει από κοντά τι έχει γίνει σε αυτές τις περιοχές και να του πούν οι κάτοικοι ποια είναι τα προβλήματά τους. Βεβαίως και τις δύο μέρες εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση για βελτιρία σε σχέση με το θέμα της πρόληψης. Δεν μπορεί να είναι άλοθη η κλιματική κρίση για όλα αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, είναι το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Και βεβαίως και σήμερα από το Πόρτο Γερμενό ζήτησε το κράτος να στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι πληγέντες από την καταστροφική πυρκαγιά. Τώρα, εκεί βέβαια βρέθηκε ο κ. Γραμματέας του κόμματος της Ελλάς, το Πόρτο Γερμενό, ο οποίος και αυτός προέβησε δηλώσεις σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κ. Χατζηγιαννάκης, λοιπόν, με κλιμάκιο της ελληνικής αριστεράς, είδε τη ζημιά, την οποία χαρακτήρισε ανυπολόγιστη και, όπως σημείωσε, ελπίζει αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Πάντως, Δέσποινα, δεν ξέρω ποια είναι και η δική σου εκτίμηση από το ρεπορτάζ και από την εμπειρία σου. Οι αντιδράσεις και από το ΠΑΣΟΚ, για το ΠΑΣΟΚ μιλάμε τώρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, μου το επισήμαναν αυτό και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν σε τόνους χαμηλούς. Πώς να το πω, δεν είχε εχμές, δεν υπήρχε ένταση στο λόγο τους και νομίζω πως είναι μια στάση που αρμόζει σε αυτή την περίπτωση.
2: Υπήρξαν επιχειρήματα, αλλά όταν καίγεται το σπίτι σου εκείνη την ώρα δεν μπορεί να ζητάς τα ρέστα, καταλαβαίνω. Βεβαίως υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναδεικνύει το ΠΑΣΟΚ στο λόγο του, αφού όμως βρεθεί πρώτα στους κατοίκους.
1: Όχι με ρητορική όξυνσης, όχι με ρητορική έντασης, όχι με τοξικότητα, δηλαδή, και από τις ανακοινώσεις είδα μια ήπια προσέγγιση και κριτική. Αυτό θέλω να επισημάνω.
2: Ναι, θα σου πω ότι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα από το Πόρτο Γερμανό, εκεί από τα Καμένα, όπου βρέθηκε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Ναι. Ωστόσο, ζήτησε να απαντηθούν μια σειρά από εύλογα, όπως χαρακτήρισε, ερωτήματα. Αν τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο, αν αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, αν οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Προφανώς, αντιπολίτευση είναι, θα ζητήσει εξηγήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη ήταν. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη από εκεί, από τα Καμένα, και τον κύριο Χατζηγιαννάκη. Αναφέρθηκε στο γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η Δέσποινα Βλεπάκη. Οπότε, Ανδρουλάκης Χατζηγιαννάκης από τη Δυτική Αττική, τα Καμένα.
3: Το κράτος πρέπει να το στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Το ΠΑΣΟΚ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές. Όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο? Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής? Οι Δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα? Έχουν στηριχθεί όσο πρέπει οι πυροσβέστες και οι εθελοντές? Γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης?
4: Εδώ στο Πόρτο Γερμενό, που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς, άλλη μια φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
1: Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, τις αιτιάσεις, την κριτική που ασκεί από την πλευρά της η αντιπολίτευση για το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την όλη κατάσταση. Η κυβέρνηση που, επαναλαμβάνω, και το στίχημα είναι, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και η προσπάθεια του Πρωθυπουργού και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού δηλαδή προς τους αρμόδιους υπουργούς, είναι να μην ταλαιπωρηθεί κόσμος και να φτάσει βοήθεια πολύ γρήγορα σε αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Ο Γιάννης Καντέλης στο στούντιο μαζί μας, καλώς τον.
5: Καλό μεσημέρι, και αυτή ήταν και το νόημα, το μήνυμα της Διευπουργικής Σύσκεψης που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Μέγαρο Μαξίμου Σπύρο, με τις βασικούς άξονες να είναι οι εξής. Ο πρώτος έχει να κάνει με την διενέργεια ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου των αντιπλημμυρικών και αντιδιαβρωτικών έργων στην περιοχή, ώστε να μην πάθει μια δεύτερη καταστροφή από τυχόν πλημμύρες στις πρώτες ισχυρές βροχοπτώσεις του φθινοπόρου. Από εκεί πέρα είναι πολύ σημαντικό, όπως είπες, οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν με όλες αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό πλέον με νομοσχέδιο που θα έρθει άμεσα στη Βουλή στο τέλος Αυγούστου, αν ξανανοίξει, θα χαρακτηρίζονται οι καταστραμμένες περιοχές, οι πληγήσεις περιοχές, με μια απλή υπουργική απόφαση, ώστε να τρέχουν πολύ γρήγορα οι διαδικασίες. Και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν και στην γρήγορη αλλά και στην ουσιαστικότερη ανακούφιση των πληγέντων. Ποια είναι αυτή? Είναι ανοιχτό, όπως λέγαμε και χθες, το να αυξηθεί το ποσό για την αποκατάσταση της οικοσυσκευής. Γι' αυτό το λόγο στην Διευπουργική Σύσκεψη συζητήθηκε να αξιοποιηθούν και χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για αυτό τον λόγο. Από εκεί πέρα θα υπάρξει η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους πληγής επιχειρήσεις για 3 μήνες, όπως και αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών ρυθμίσεων, εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων για επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και αναστολή των πληστηριασμών για 12 μήνες. Οι μεγάλες καταστροφές, το μεγάλο βάρος δίνεται στο Πόρτο Γερμενό. Αποφασίστηκε όμως τα μέτρα για τις επιχειρήσεις να επεκταθούν και στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι, ύστερα από συνεννόηση με τους δημάρχους των περιοχών αυτών. Ήδη έχουν ξεκινήσει αυτοψίες, στόχος είναι να ολοκληρωθούν μέχρι την Παρασκευή. Το απόγευμα υπάρχει σύσκεψη του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, του κ. Κατσαφάδου, με δημάρχους και επιχειρηματίες των περιοχών αυτών, προκειμένου να εξηγηθούν οι διαδικασίες, να δουν τι άλλο μπορεί να γίνει. Υπάρχει στο τραπέζι το Πόρτο Γερμενό ΠΑΣ που είχαμε αναφέρει, αλλά και μια επιπλέον στήριξη για τις επιχειρήσεις τις τουριστικές, που χάνουν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της θερινής σεζόν. Και στόχος κυβέρνησης να δείξει ότι έχει τα αντανακλαστικά να ανταπεξέλθει σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή, και υπάρχει εντολή στον ΕΛΓΑ να τρέξουν γρήγορα αγροτικές αποζημιώσεις τόσο στις κτηνοτροφικές όσο και στις γεωργικές μονάδες που επλήγησαν από την πυρκαγιά.
1: Ωραία. Γιάννη, πριν φύγεις, πριν σε αποδεσμεύσουμε, υπάρχει μία, δεν είναι στο πεδίο αυτό που συζητάμε για τις πυρκαγιές, αλλά υπάρχει μία εξέλιξη στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική.
5: Και για την οποία μόλις ενημερωθήκαμε, Σπύρο, στις 4:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετέχου στην εταιρεία που τρέχει αυτό το μεγάλο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Καταλαβαίνουμε ότι με αυτόν τον τρόπο η Γαλλία εγγυάται, θα μπορούσαμε να πούμε,
1: έχεις απόλυτο δίκιο,
5: την ολοκλήρωση αυτού του έργου έναντι απειλών που έχουν διατυπωθεί ανά διαστήματα και ανά περιόδους από την Τουρκία για την περαίωση των εργασιών.
1: Η γαλλική ήταν εταιρεία, η Nexans, η οποία είχε το έργο στην, το κατασκευαστικό. Μπαίνει τώρα ένας γαλλικός κολοσσός, ξέχωρα από το θέμα της εθνικότητας, ότι είναι Γάλλοι, και η παρουσία της Γαλλίας με τις συμφωνίες που είχε συνάψει και με την Ελλάδα, η αμυντική συμφωνία, αλλά και τελευταία με την Κύπρο η συμφωνία για λιμενισμό πολεμικού ναυτικού των Γάλλων και άλλες συνεργασίες στα αμυντικά. Οπότε έρχεται η Γαλλία τώρα να δέσει την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναλαμβάνει ένας κολοσσός που φαντάζομαι καταλαβαίνεις ότι εάν δεν ήταν σίγουρος ότι θα γίνει το έργο, ένας τέτοιος κολοσσός δεν δίνει τα λεφτά του για να μπει.
5: Και από πίσω καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει εγγύηση του γαλλικού κράτους.
1: Είναι όλο το πακέτο δηλαδή, το οποίο δείχνει ότι στο έργο αυτό θα έχουμε πολύ σύντομα εξελίξει στο πεδίο, θέλω να πω.
5: Στο πεδίο, γιατί το λες πολύ σωστά, γιατί θα υπογραφεί και τριμερή συμφωνία μεταξύ του ΑΔΜΙΕ, της GSI, δηλαδή του Great Sea Interconnector.
6: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη, Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
7: Sky 100,3.
8: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
9: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Έλατε σήμερα στα καταστήματά μας.
10: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620 86000.
11: Κινητό 6936 7737 77.
12: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
13: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
14: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά Καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
18: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
19: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
20: 24 ώρες μαζί σας.
21: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο. Οπότε με τον Γιώργο θα τον ξαναβρούμε, τον Γιώργο, να μας πει την εξέλιξη της πυρκαγιάς στο Κόροπι. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα, να δούμε 2-3 άλλα συμβάντα τα οποία ένα τουλάχιστον από αυτά έχει προκαλέσει με αίσθηση. Αναφέρομαι στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος κατηγορείται ότι είχε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη, όπως το ακούτε. Σε ένα καταψύκτη, είναι ένας 55χρονος, για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του, του 90χρονου. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για αυτή την τουλάχιστον έτσι περίεργη υπόθεση. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Είναι μια υπόθεση η οποία, να σου πω, έχει παγώσει την τοπική κοινωνία, όχι μόνο στο Μηθρά, σε όλη τη Λακωνία, γιατί δεν είναι γνωστή η οικογένεια στην περιοχή, με τον τουρισμό να ασχολείται αρκετά χρόνια. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν πληροφορίες ότι από κατοίκους της περιοχής ότι είχαν να δουν αρκετά χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο πιο συγκεκριμένα, τον 90χρονο άνδρα. Έγινε η έρευνα, πήραν καταθέσεις οι αστυνομικοί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχαν μπλακεί με την υπόθεση και έφτασαν λοιπόν στον 55χρονο. Αρχικά λοιπόν ο 55χρονος τους μετέφερε ότι ο πατέρας του ζει σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή στην Αθήνα και τον προσέχει οικιακή βοηθός. Οι αστυνομικοί ταυτόχρονα είχαν ενημερώσει και την αδερφή του 55χρονου, η οποία και η ίδια τους είπε ότι είχε να δει τον πατέρα της τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ίσως και περισσότερο.
1: Η αδερφή του μένει εκεί μαζί με τον, έμενε στο, μαζί με τον πατέρα στο Μιστρά ή στην
22: είναι
1: Αθήνα.
22: Σε άλλη περιοχή, είναι σε άλλη περιοχή, είναι στην Αθήνα. Και η ίδια είπε ότι δεν τον είχε δει και δεν της επέτρεπε και ο αδερφός της να τον δει. Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, οι υποψίες φούντωσαν, οι αστυνομικοί πήγαν και βρήκαν τον 55χρονο, ο οποίος, σας είπα ότι αρχικά τους είπε ότι ο πατέρας του ζει στην Αθήνα, στην Κεσαριανή. Ωστόσο, μετά από μεγάλη πίεση που του άσκησαν, παραδέχθηκε λοιπόν και τους πήγε στον καταψύχτη εκεί, όπου τον είχε, όπως ο ίδιος είπε, για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Να σου πω, Σπύρο, ότι μαθαίνω στους αστυνομικούς ότι το παλιό ξενοδοχείο, το οποίο για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κλειστό, υπήρχαν σηματοπλέγματα και δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει μέσα σε αυτό, όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του χώρου, τους, ώστε προφανώς να ελέγχει.
1: Είχε τον πατέρα του στον καταψύκτη μέσα και είχε κάνει το ξενοδοχείο φρούριο.
22: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Να σου πω ότι πριν από λίγη ώρα πήγε, λίγο μετά τη μία, βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο της Σπάρτης. Υπάρχει δικογραφία που σχηματίστηκε για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά της εκολούθησης και παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων. Εντόπισαν και ένα όπλο μέσα στο χώρο αστυνομική, γι' αυτό και αυτή η κατηγορία. Το κρίσιμο τώρα πάντως είναι ότι πιθανώς σήμερα να πάρει η προθεσμία να απολογηθεί, είναι να έρθει με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία καταλαβαίνετε έπρεπε να περάσουν αρκετές ώρες προκειμένου να γίνει.
1: Ναι,
22: πιθανότητα να γίνει και σήμερα, να δούμε και την αιτία θανάτου, αλλά και το χρονικό σημείο που ο άνθρωπος αυτός ο 90χρονος κατέληξε.
1: Υπάρχει και άλλο συγγενικό πρόσωπο σε αυτό το Πάτς Χρήστο, δηλαδή η μητέρα του 55χρονου είναι εν ζωή? Όχι,
22: έχει καταλήξει πριν από 7 χρόνια και δεν είναι στη ζωή. Η αδερφή του είναι το άμεσο εμπλεκόμενο πρόσωπο, το οποίο βέβαια δεν έμενε στην περιοχή.
1: Όχι, θέλω να πω, γιατί και η απορία, έτσι όπως τη διατύπωναν και άνθρωποι που ασχολήθηκαν το πρωί με αυτό το ζήτημα, είναι πως δεν είχε αναζητηθεί από κάποιον άλλο, γι' αυτό λέω για συγγενικό περιβάλλον. Μόνο μία αδερφή λοιπόν, που της έλεγε
22: ο οποίος όπως η ίδια είπε ότι δεν τις επέτρεπε τα τελευταία 2,5 χρόνια να πλησιάσει την περιοχή.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Ο Χρήστος Στρατουλάκος, μίλησε ο κύριος Τσούκαλης, ο ιδιωτικός ερευνητής, ήταν στο Sky.
0: Είναι πραγματικά από τις θλιβερές περιπτώσεις. Είναι από τις περιπτώσεις που πραγματικά σταματάει η λογική. Πώς είναι δυνατόν να σκέφτεται κάποιος ότι ζει μέσα στο ίδιο το σπίτι με τον γονέα του, μέσα σε έναν καταψύκτη, μόνο και μόνο για να απολαμβάνει τη σύνταξη?
1: Ναι, είναι κάτι που δεν το βάζει ο νους, είναι η αλήθεια. Και ο κύριος Καλιαχμάνης, επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Νότιο-Ανατολικής Αττικής, ήταν στην ΕΡΤ.
2: Προφανώς τον κράτησε στον καταψύκτη, γιατί ίσως σκέφτηκε ότι σε περίπτωση που αναζητήσουν τον πατέρα μου, εγώ θα τον βγάλω και θα πω ότι ο πατέρας μου πέθανε χθες προχθές. Και καταρχήν, αν τα ποσά είναι πάνω από 120.000 ευρώ τα οποία έχει καταχραστεί, εκεί είναι κακουργήματα. Αν είναι κάτω, είναι πλημελήματα.
1: Είναι και αυτό το θέμα τώρα. Τώρα σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο που μας απασχολεί τα τελευταία 24 ώρα, είναι ο Αφγανός ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία μιας Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, στο ρόστι της εντοπίστηκε μέσα σε μια βαλίτσα. Εκείνος βεβαίως υποστηρίζει ότι δεν την δολοφόνησε, εντοπίστηκε νεκρή και στον πανικό του πάνω έκανε ό,τι έκανε. Ο Μιχάλης Τεζάρης μας περιμένει. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Κάθε εμπλοκή του λοιπόν με τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Elizabeth Jane Ross, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, αρνείται ο 26χρονος Αφγανός που συνελήφθη ως δράστης του εγκλήματος. Ο άνδρας οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον της αγγελέα για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα πληροφορίες ζήτησε προθεσμία για το πρωί της Πέμπτης. Σε πρώτη φάση, όπως πολύ σωστά ανέφερε, ο 26χρονος φέρεται να υποστηρίξει στις πλήρες αστυνομικούς πως δεν σκότωσε τη γυναίκα, αλλά ότι την βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, σπίτι που διέμενε, και ενήργησε υπό συνθήκες πανικού. Την έβαλε λοιπόν σε μια βαλίτσα της ορότης και την μετέφερε στην περιοχή της Κυψέλης, εκεί όπου προσπαθεί ουσιαστικά να εμπλέξει τώρα και ένα άτομο ακόμη, ένα ηλικιωμένο άτομο, το οποίο δεν φαίνεται να υφίσταται. ότι ήταν εκείνος ο οποίος του είπε στη συνέχεια δώσε τη βαλίτσα σε εμένα και φύγε εσύ. Ουσιαστικά θέλει να βγάλει από πάνω του το γεγονός ότι εκείνος άφησε τη τσάντα σύμφωνα με τις αρχές στο εγκατελειμμένο κτίριο. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει τρίτο άτομο συγκεκριμένη υπόθεση, οπότε καταλαβαίνετε πως όλο το ενδιαφέρον έχει στραφεί επάνω στα όσα θα υποστηρίξει αύριο ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ένας και μοναδικός δράστης δολοφονίας της άτυχης 38χρονης.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, ο Μιχάλης Θεζάρης. Μεταξύ, στην άλλη υπόθεση που μας απασχόλησε, αυτή της Σύρου, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος ο 41 ετών άντρας, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου. Την απόφαση πήρε το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών Σύρου, είχε αφαιθεί προσωρινά ελεύθερος μετά από μη σύμφωνη γνώμη που είχαν ανακριτής και εισαγγελέα, συνεδρίασε το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών και αποφάσισε την προσωρινή κράτησή του. Βεβαίως η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να ρηχτεί φως σε όλες τις πτυχές, τις άγνωστες έως τώρα πτυχές που είναι αρκετές σε αυτή την υπόθεση. Δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς όλα τα γεγονότα, οι συνθήκες της αιματηρής συμπλοκής. Κρίσιμο σημείο, κρισιμότατο σημείο για την ποινική μεταχείριση του 41 ετών άνδρα είναι το που τραυματίστηκε θανάσιμα η γυναίκα αυτή, η γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως θα ακούσουμε να μας λέει και ο έμπειρος ποινικολόγος, ο κύριος Χιρδάρης, μίλησε στο Μέγα, θα έχουμε ένα διαφορετικό τοπίο εάν διαπιστωθεί ότι ο θανάσιμος τραυματισμός έγινε μέσα στο σπίτι, ενώ η γυναίκα δηλαδή είχε επιτεθεί και το ζευγάρι βρισκόταν σε άμυνα, και διαφορετική είναι η ποινική μεταχείριση εάν έγινε εκτός σπιτιού όταν ο άντρας άρχισε να κυνηγάει τη γυναίκα που υπέκυψε. Να ακούσουμε τον κύριο Χιρδάρη.
4: Αν έχει μαχαιρωθεί στο σπίτι και πήγε η ίδια και έκανε την επίθεση, άρα μπορεί να ισχυριστεί ο κατηγορούμενος ότι υπάρχει άμυνα, είναι εντελώς διαφορετικό το νομικό πλαίσιο και οι ποινές από σε αυτή την περίπτωση. Εάν την κυνήγησε και την χτύπησε μετά, ενδεχομένως να έχει αρθεί το κομμάτι της άμυνας.
1: Οπότε λέει, αν έχει γίνει μακριά από το σπίτι, δεν υπάρχει πια, δεν βρίσκεται σε καθεστώς άμυνας, συνεπώς είναι και διαφορετική η ποινική μεταχείριση. Αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες παρά μόνο τα όσα ισχυρίζεται το ζευγάρι και τα όσα έχει καταγράψει η κάμερα από ένα μικρό χρονικό σε ένα μικρό χρονικό διάστημα αυτής της αιματηρής συμπλοκής. Για να ολοκληρώσουμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, έχει αξία και αυτή η περίπτωση της Μυκόνου. Ένας Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Hermès και ένα Rolex αξίας, συνολικής αξίας 75.000 ευρώ από έναν Ουκρανό τουρίστα στη Μύκονο. Τα πήρε, φέρεται να τα πήρε ως ενέχειρο αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για την πληρωμή μιας διαδρομής και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Τον έπιασε η αστυνομία, τα κλοπημαία βρέθηκαν κοντά στον Ιερό Ναό του Αγίου Ποταπίου, όπου παραδόθηκαν βεβαίως στον 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος έκανε αυτή την καταγγελία. 75.000 ευρώ ως ενέχειρο για να βεβαιωθεί, όπως λέει ο ίδιος, ότι θα του πληρώνει τη διαδρομή. Χθες είχαμε και τη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τα γεγονότα της Ισπανίας. Εκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα μας σε αυτό το Συμβούλιο, μετέφερε την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μέτρα τέτοια, ούτως ώστε σε έκτακτες περιπτώσεις να αποτρέπουν από τα κυκλώματα να εργαλοποιούν το μεταναστευτικό. Ένα από αυτά είναι και η αναστολή του ασύλου. Ακούμε τον κύριο Θάνο Πλεύρη, βγήκε στο Μέγκα.
5: Βλέπουμε ότι σε ακραίες καταστάσεις η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη. Τι λέμε εμείς λοιπόν? Ό,τι εργαλείο έχουμε βάλει στο τραπέζι για εξέταση ασύλου, για σεβασμό των δικαιωμάτων, για δεύτερο βαθμό ασύλου, για νομική καθοδήγηση, είναι όταν έχουμε συνήθεις μεταναστευτικές ροές. Άμα δούμε μια εμφανή εργαλειοποίηση από μια χώρα ή αν δούμε ξαφνικά οι ροές αυτές να παίρνουν διαστάσεις ανεξέλεγκτες, προφανώς η Ευρώπη πρέπει να προστατευτεί. Και θα προστατευτεί με τη φύλαξη των συνόρων και με τις αναστολή όπου χρειάζεται το ασύλου για να γίνονται άμεσα επιστροφές.
1: Και ο κύριος Αθανάσιος Παπα-Νικολάου, αντιπτέραρχος σε αποστρατεία, το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
7: αναδεικνύει και το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτης εισόδου, όπως είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Μάλτα, η Κύπρος. Γι' αυτό και εξάλλου με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, το καινούριο που ισχύει από τώρα, από τις 12 Ιουνίου, έχουν προβλεφθεί αυτές οι χώρες ότι έχουν ιδιαίτερο θέμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το σύμφωνο, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάλι ανισότητες όσον αφορά τις χώρες του Βορρά και τις κεντρικές χώρες με αυτές τις χώρες πρώτης εισόδου.
1: Θα αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμούς για Όλους. Το τι, πώς, ποιοι και ο τρόπος, η διαδικασία δηλαδή για να κάνετε τις αιτήσεις, από τη Μέρη Τούμπα. Γεια σου Μέρη.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ξεκίνησαν όπως είπες και εσύ οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβάλλονται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του ΑΦΜΗ. Σήμερα έτσι μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν ΑΦΜΗ που λύγει σε ένα ή δύο. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει στις 19.000 από τις 19.000, συγγνώμη, στις 21, ενώ για τους έγγαμους από τις 31 στις 33. Επιπλέον προβλέπεται προς αύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τα άτομα με αναπηρία βέβαια, καθώς και οι οικογένειες που έχουν τέκνο με αναπηρία, δεν υπόκειται στα εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική ενίσχυση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη σύνθεση και το είδος των υποκειριού, αλλά και ανάλογα και με την περίοδο που θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς Traxisnet στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr. Αλλιώς μπορεί ο καθένας να πάει σε κάποιο κέπ και να κάνει και από εκεί την αίτηση, όσοι δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μέρη, η Μέρη Τούμπα ήταν. Θα επιστρέψουμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου και χθες μιλήσαμε μαζί της για την περίπτωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας στο Αγρίνιο που έπεσε θύμα επιτηδίων, την ξεγέλασαν δηλαδή με τις γνωστές μεθόδους ότι παρουσιάστηκε κάποιος ως λογιστής και κατάφερε να της αρπάξει χρήματα, κοσμήματα. Δυστυχώς είναι καθημερινό το φαινόμενο και όταν λέμε καθημερινό κυριολεκτούμε και για του λόγου του αληθές. Γεια σου Έλενα, Ελένη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ακόμη μια περίπτωση είναι μια ηλικιωμένη, συγκεκριμένη 86 χρονών στην Αιτώλια αυτή τη φορά, όπου κατάφεραν να δισπάρουν 4.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που τους παρέδωσε. Οι δράσεις αυτή τη φορά ισχυρίστηκαν ότι έχει κάποιο χρέος ηλικιωμένη στην εφορία, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα έδινε αυτά τα χρήματα για να μπορέσουν να διευθετήσουν το χρέος της και να το σβήσουν στην πραγματικότητα. Οι ηλικιωμένοι τους ανεπρεπώς δεν έχει χρήματα στην κατοχή τους. Τότε τους είπαν ότι αν έχεις κάποια χρυσαφικά, κάτι οτιδήποτε να μπορέσουμε να το ρευστοποιήσουμε για να πληρώσουμε, θα ήταν χρήσιμο. Παρέδωσε τα κοσμήματά της και κάπως έτσι πέταξαν 4.000 ευρώ αξίας κοσμημάτων τους επιτίδους, τους δράστες που συνεχίζουν αυτό ήδη το έργο τους.
1: Και ακόμη μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν για ακόμη μια περίπτωση απάτης εις βάρος ηλικιωμένης. Και είναι πάρα πολλές αυτές οι περιπτώσεις και είναι πάρα πολλές οι μέθοδοι. Υπάρχει μια προειδοποίηση από την αστυνομία με αφορμή τις κλήσεις που αποστέλλονται τώρα από τις κάμερες οι οποίες καταγράφουν τις παραβάσεις, στέλνονται ειδοποιήσεις και οι απατεώνες τώρα σκέφτηκαν να δημιουργούν πλατφόρμες, στέλνουν μαζικά SMS, έρχεται SMS στο κινητό μας που λέει ότι πάτα εδώ αυτό το σύνδεσμο γιατί σε έχει πιάσει μια κάμερα από την αστυνομία, σε έχει πιάσει να περνάς με κόκκινο. Οπότε πολλοί μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, το πιστεύουν ότι πράγματι είναι παραβάτες, ότι πράγματι τους έχει πιάσει μια κάμερα και έχουν πάρει κλήση από την αστυνομία και πατάνε πάνω στο σύνδεσμο που υπάρχει στο SMS. Ο κύριος Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας στην ΠΟΑΣΥ, των αστυνομικών υπαλλήλων. Βγήκε στον Αντένα, ας τον ακούσουμε προσεκτικά τι μορφή έχουν τα μηνύματα της αστυνομίας και τι δεν πρέπει να κάνετε όταν παίρνετε ένα τέτοιο SMS.
23: Εμείς, παραδείγματος χάρη, θα στείλουμε από το Β' τμήμα Τροχέας Βορειοανατολικής Αττικής ή από την Αττική Οδό. Δεν θα στείλουμε γενικά από την ελληνική αστυνομία.
5: Και τι θα λέει, ας πούμε.
23: Θα λέει ότι να μπουν στην θηρίδα τους με τους κωδικούς τους μέσω τάξης.
5: Μάλιστα.
23: Και από εκεί και πέρα θα διαβάσουν την παράβαση που τους έχουμε αποστείλει και θα έρθουν για περισσότερες λεπτομέρειες στις δικές μας υπηρεσίες.
1: Αυτά λοιπόν σε σχέση με τις κλήσεις, με τις απάτες με τα μηνύματα μαϊμού, τα SMS μαϊμού που στέλνονται από απατεώνες και ισχυρίζονται ότι σας έχει έρθει μια κλήση από την τροχέα. Πατήστε το σύνδεσμο και ξέρετε, όταν πατάτε το σύνδεσμο μπορεί να μπλέξετε χειρότερα και να αφαιρέσουν χρήματα από το λογαριασμό σας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, όπως ιδιαίτερη προσοχή θέλει οτιδήποτε πέφτει το μάτι σας και πιστεύετε ότι είναι αληθινό. Για παράδειγμα, αν θέλετε να πάτε σε μια συναυλία, μπαίνετε στο Facebook, βλέπετε μια σελίδα στο Facebook, βλέπετε μια ανάρτηση που λέει ότι εμείς πουλάμε τα εισιτήρια της συναυλίας που θέλεις να πας, οπότε μπαίνεις να κλείσεις εισιτήριο, να ακούσεις την αγαπημένη σου τραγουδίστρια. Αν δε, στο Sky βγήκε ο άνθρωπος.
10: Περιμέναμε και πώς και πώς λοιπόν να πάρουμε και εμείς ένα εισιτήριο να είμαστε μέρος αυτής της γιορτής.
11: Μπήκα
10: στο Facebook.
11: Μπήκατε στο Facebook.
10: Ένα πρωινό, όπως πάντα, όπως ξυπνάμε. Είδα λοιπόν tickets online.
11: Ωραία.
10: Δεν ήταν tickets.gr, όπως είναι επικοινωνική. Ναι. Αλλά εκείνη τη στιγμή βλέπεις τη φωτογραφία. Πατάω λοιπόν και εγώ πάνω, κλείνω και τις θέσεις μου και περιμένω με την ησυχία μου να έρθει και τη χαρά μου να έρθει το email. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η πραγματική σελίδα που παίρνουμε τα εισιτήρια.
11: Πόσα λεφτά πληρώσατε.
10: 140 ευρώ.
1: Πήγε ο άνθρωπος να κλείσει εισιτήρια σε μια ιστοσελίδα που δεν ήταν από τις γνωστές, από τις επώνυμες, αυτές που ξέρετε, αυτές που εμπιστευόμαστε. Μπήκε λοιπόν να κλείσει τα εισιτήρια του, 140 ευρώ, έτσι πίστευε ότι θα δει την αγαπημένη του τραγουδίστρια. Κατάλαβε εκ των υστέρων ότι είχαν κάνει φτερά αυτά τα 140 ευρώ. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση προσοχή. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη στον ανταποκριτή μας, τον Δημήτρη Χατζικόρτσου. Υπήρχε εκεί ένας συναγερμός για ένα παιδάκι που βρέθηκε μόνο του, χωρίς τους γονείς του εκεί κοντά. Γεια σου Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο από Θεσσαλονίκη, και αν χρειάζεται προσοχή για να κλείσει ένα εισιτήριο, χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσοχή για το ίδιο σου το παιδί.
1: Όταν έχεις ένα παιδί 7 χρόνων,
12: είναι άπιστη. Με ένα 7χρονο κοριτσάκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, βρέθηκε να περιπλανιέται επί της Εθνικής Αμήνης. Ευτυχώς περαστικοί κατάλαβαν ότι το κοριτσάκι χρειαζόταν βοήθεια, ειδοποίησαν τις αρχές, όπου με τη σειρά τους και αυτές αναζήτησαν και βρήκαν τον πατέρα του παιδιού, τον 25χρονο πατέρα του παιδιού, ο οποίος φαίνεται πως είχε αποχωρήσει από το σπίτι και αφήσει μόνο του το 7χρονο. Τώρα το αν δεν κλείδωσε ή πως ακριβώς βγήκε το 7χρονο από το σπίτι, αυτό ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό. Να σου πω ότι συνελήφθη για παραμέληση υποπτήρες ανηλίκου. Το σημαντικό όμως αυτήν την περίπτωση είναι ότι ευτυχώς δεν έπαθε κάτι το κορίτσι, ναι, που καταλαβαίνεις, ναι, ότι ήταν επικίνδυνο από κυκλοφορία.
1: Σε κάθε περίπτωση, έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, έχει συνέχεια ιστορία με τις χελώνες που κάποιοι κάφροι έβαψαν με λαδομπογιά τα καβούκια τους?
12: Ακριβώς. Αυτή η ιστορία ξεκίνησε από μια καταγγελία ενός πολίτη στο Facebook. Εκλήθηκαν οι αρχές, επισκέφτηκαν το σημείο, τα σπίτια στην Ευκαρπία όπου εντοπίστηκαν αυτές οι χελώνες. Μάλιστα στο ένα διαμέρισμα υπήρχαν 5 χελώνες οι οποίες δεν ήταν βαμμένες, και στο απέναντι ακριβώς βρήκαν άλλες 4 οι οποίες ήταν βαμμένες με πορτοκαλί λαδοπογία. Πλέον λοιπόν έχουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος διέταξε προκαταρκτική έρευνα. Θα κληθούν μάλιστα και οι ιδιοκτήτες των δύο αυτών οικοπαίδων για να δώσουν τις εξηγήσεις τους, καθώς στην πρώτη αναφορά που έκαναν στην ομάδα επανένταξης αδερφών που πήγε στο σημείο, ανέφεραν ότι οι χελώνες βρέθηκαν τυχαία στα σπίτια τους, ότι αυτοί δεν γνώριζαν πως βρέθηκαν εκεί, αλλά προφανώς δεν γνώριζαν και πως βάφτηκαν αυτές οι χελώνες. Καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να δώσουν και τις εξηγήσεις τους ενώπιον στον κελέφτα.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Χατζικόρτσου, και θα το ξαναπώ γιατί πριν από λίγο ακούσαμε εκπροσώπους φιλοζωικών οργανώσεων οι οποίοι έχουν προστρέξει στις περιοχές οι οποίες κάηκαν για να σώσουν, να φροντίσουν τα αδέσποτα. Από τη μία έχουμε αυτή τη συμπεριφορά και από την άλλη, ενώ συμπολίτες μας προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν για να σώσουν τα ζώα, από την άλλη έχουμε άλλους ανθρώπους, τέλος πάντων, να βάφουν με λαδομπογιά τα καβούκια της χελώνας, το οποίο είναι ζωντανός οργανισμός του καβούκι, μην νομίζετε ότι δεν βλάπτει αυτή η κατάσταση τις οποίες έφεραν. Τέλος πάντων, διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle, για να συνεχίσουμε μετά και με τα αθλητικά μας και με τον καιρό.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Στήριξη στην Ισπανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο σιρτάρι τα σχέδια της Τζόρτζια Μελόνι. Ανοίγει ο νομικός δρόμος για την επίλυση του Κουρδικού στην Τουρκία. Καταδικάστηκαν σήμερα στο Αμβούργο τα 8 μέλη νεοναζιστικής οργάνωσης νέων. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργύρος. Με ένα ανακοινωθέν στήριξης της Ισπανίας ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκλήθηκε από την κρίση στη Θέουτα. Έτσι αποκλιμακώθηκε η κρίση αυτή που είχε δημιουργηθεί μετά και την επικριτική επιστολή 22 χωρών εναντίον της Μαδρίτης. Στη Ρώμη πάντως υπάρχει μάλλον δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν έγινε συζήτηση για τις προτάσεις Μελώνη για την άμεση δημιουργία κέντρων κράτησης σε τρίτες χώρες. Στην τουρκική εθνοσυνέλευση τώρα που κατατέθηκε το νομοσχέδιο που προτείνει το κυβερνητικό ΑΚΠ με στόχο την επίλυση ουσιαστικά του κουρδικού. Ακόμα δεν έχουν γίνει πάντως γνωστές οι λεπτομέρειές του. Η ικανοποίηση εξέφρασε ο κυβερνητικός εταίρος του Προέδρου Ερντογάν, ο ακροδεξιός Ντεβλέτ Μπαχτσελί, που ως γνωστόν είχε αναλάβει ηγετικό ρόλο στη σχετική διαδικασία επίλυσης του κουρδικού. Τώρα, μόλις πριν από λίγα λεπτά, ολοκληρώθηκε με ποινές φυλάκισης έως και 5 ετών η δίκη εναντίον 7 φερόμενων μελών και ενός υποστηρικτή της ακροδεξιάς τρομοκρατικής ομάδας νέων, τελευταίο κύμα άμυνας στο ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο του Αμβούργου. Κατηγορούνταν για απόπειρα δολοφονίας, συνωμοσία, διάπραξη δολοφονίας, εμπρισμό και οργάνωναν επιθέσεις εναντίον μεταναστών και αριστερών. Το εντυπωσιακό είναι ότι την ημέρα της σύλληψής τους οι κατηγορούμενοι ήταν μεταξύ μόλις 14 και 21 ετών. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν για σήμερα. Εδώ από τη Βόνη, ειδήσεις της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
14: Επιστροφή λοιπόν στο Φάλερο από τη Βόνη. Με Νίκο Σταματέλο θα αρχίσουμε. Καλώς τον.
15: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
14: Είχαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού χθες.
15: Με την Αϊμέγγεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 0-0. Ανοιχτή η ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία. Προβληματική εικόνα των Ερυθρόλευκων και νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το αγωνιστικό της.
14: Σε ένα γήπεδο που ήταν γεμάτο νομίζω.
15: Ναι.
14: Δηλαδή αν και Αύγουστος γέμισε το γήπεδο, αλλά δεν νομίζω να ικανοποιήθηκαν οι φίλοι του Ολυμπιακού με αυτή την εμφάνιση.
15: Δεν ικανοποιήθηκαν. Δεν ικανοποιήθηκαν. Να είσαι σίγουρος ότι δεν ικανοποιήθηκαν και πρέπει να αλλάξει πολλά και ο Μεντιλίμπαρ στη σκέψη του και οι παίχτες. Στην συμπεριφορά τους
14: προκειμένου
15: την Τρίτη που μας έρχεται, 8.30.
14: Τώρα, την προσεχή Τρίτη, μάλιστα.
15: Απόψε, 9.30, Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΚΑ 1948 για το Conference League. Ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα απέναντι στους Βούλγαρους στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μεγάλο φαβορή η Πράσινη. Πρέπει να το δείξουν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να κάνει το βήμα πρόκρισης στα play-off της διοργάνωσης. Νομίζω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αυτό λέει η λογική. Το έδειξαν με την Πάξη όπου ήταν πολύ καλή στην Ουγγαρία, όχι τόσο καλή στο Ολυμπιακό Στάδιο, πήραν την πρόκριση. Λογικά σήμερα απέναντι στους Βουλγάρους θα είναι ακόμα καλύτερη. Και έχουμε και την Χάλ να ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνή τερματοφύλακα του Κωνσταντή Τζολάκη με ένα ποσό που ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
14: Είναι σε τι κατηγορία, στην Αγγλία.
15: Αγγλία, Premier League.
14: Α, Premier.
15: Ανέβηκε στην Premier League και κινήθηκε για την απόκριση του Τζολάκη.
14: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Σταματέλος.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Και μετά τον Νίκο Σταματέλο, η Λιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας, να δούμε τα του καιρού. Καλώς ήρθες, Λιάνα. Θέλεις να αρχίσουμε, έχουμε μια φωτιά στο Κοροπή. Υπάρχει κάποιο που πρέπει να μας ανησυχήσει σε ό,τι αφορά τους ανέμους?
18: Σίγουρα μας ανησυχεί το γεγονός ότι έχουμε κατηγορία 4 συνεγερμό, πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο σε Αττική και Εύβοια. Αυτή τη στιγμή πνέουν άνεμοι βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και οι ρηπές αγγίζουν και τα 7 μποφόρ εκεί στα ανατολικά του νομού.
14: Δεν το λες και καλές συνθήκες για πυρόσβεση.
18: Σωστά, ναι. Και μάλιστα αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν μέχρι και τις απογευματινές ώρες και από το βράδυ περιμένουμε πλέον εξασθένιση, όχι όμως πολύ σημαντική, δηλαδή οι ρηπές θα αγγίζουν τα 5 με 6 μποφόρ και πάλι. Και αύριο εκ νέου ενίσχυση των ανέμων.
14: Είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε να επαναλαμβάνεται τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm. δηλαδή ενισχύονται, πέφτουν λίγο το βράδυ. Είναι ένας κλασικός Αύγουστος αυτός.
18: Ακριβώς, είναι ένα κλασικό μελτέμι που κάνει την κόρυφωσή του κατά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, το βράδυ εξασθενεί και από τις πρωινές ώρες ξεκινά πάλι και ενδυναμώνεται.
14: Όχι τέτοιο όμως που να δημιουργεί, εντάξει, στη φωτιά οπωσδήποτε δημιουργεί πρόβλημα, στην ακτοπλοεία δεν φτάνει σε τέτοια ένταση που να δημιουργεί πρόβλημα στην ακτοπλοεία.
18: Φαίνεται πως όχι, δεν πιστεύω ότι θα υπάρχει δηλαδή απαγορευτικό προς το Αιγαίο. Ωστόσο βέβαια αύριο ίσως έχουμε και οκτωμποφόρ, τοπικά όμως, αρκετά τοπικά.
14: Οπότε θα το δούμε αυτό αύριο από θερμοκρασίες.
18: Από θερμοκρασίες.
6: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ. Star FM 93,3. Ο πρώτος.
19: Ο ζωντανός σταθμός.
20: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
21: Πλήρης ανακαίνιση.
20: Άψογα υλικά.
21: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
20: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
21: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
21: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
20: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
21: Και όλα γίνονται εύκολα.
19: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
22: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
19: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
22: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
19: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
22: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
19: Πίτσα Ρωμαίο.
22: Για αυτούς που ξέρουν.
19: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
25: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσοχή, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πιστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Πάμε. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άλφα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40-98-68. Πάμε σιρήνες!
2: Ακούς Star FM 93. Star FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και κάπως έτσι με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς, με φουλ ένταση στα ακουστικά, τουλάχιστον εμείς εδώ στο στούντιο, πιστεύω και εσείς στο ραδιόφωνο σας, ξεκινάει για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ με αγαπημένο τραγούδι. Και είναι μόνο η αρχή, είναι μόνο η αρχή, γιατί και σήμερα σας έχουμε τις καλύτερες επιτυχίες, σας έχουμε όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις, παράξενες ειδήσεις και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ παρέτσα θα τα περάσουμε και σήμερα. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ, συντονισμένοι πάντοτε στον Star FM 933. Το ραντεβού μας, το ξέρετε, καθημερινό είναι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10, αλλά και κάθε μεσημεράκι στις 3, εδώ είμαστε πάντα με τα καλύτερα και φυσικά με το μουσικό μας κοκτέιλ. Πολλά θέματα και σήμερα έχουμε έτσι να σας μεταφέρουμε πάρα πολλές τηλεοπτικές εξελίξεις. Έχουμε όμως και τον τρόπο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας, γιατί θέλουμε παρατηρήσεις, προτάσεις και σχόλια. Οπότε πριν περάσω στο πρώτο θέμα, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας στείλετε email με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com. Μπορείτε να μας αναζητήσετε στο Instagram γράφοντας Δήμος starfmgrevena. Στο Facebook μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο. Μπορείτε να κάνετε like φυσικά και στη σελίδα του σταθμού μας στο Facebook Star FM 933 Γρεβενά, για να μαθαίνετε και όλες τις τελευταίες τηλεοπτικές εξελίξεις και όχι μόνο, όλες τις ειδήσεις, νέα, εξελίξεις, ό,τι τρέχει απευθείας και συμβαίνει, ανεβαίνει και στην σελίδα μας. Μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και να μαθαίνετε όλες τις ειδήσεις. Και φυσικά μόνο με ένα κλικ μας απολαμβάνετε και μέσω ίντερνετ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πληκτρολογείτε star.fm.gr. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα τελευταία έτσι θέματα τηλεοπτικά, που δεν είναι άλλα από τα θέματα και τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν με τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα, διότι στα ξαφνικά και από ό,τι φαίνεται και χωρίς κανένας να το περιμένει, ολοκληρώθηκε η πρωινή εκπομπή του Μέγα με τη Φέη Σκορδά. Το Bonjourno λοιπόν, ενώ είναι μία από τις εκπομπές η οποία φέτος πήγε πολύ καλά σε τηλεθέαση, έκανε υψηλές τηλεθεάσεις, είναι αγαπημένη στο τηλεοπτικό κοινό, έχει πάρα πολλές τοποθετήσεις προϊόντων, οπότε και εμπορικά η εκπομπή φέρνει έσοδα στο κανάλι. Τελικά το Μέγα αποφάσισε τελευταία στιγμή να μην συνεχίσει τη συνεργασία του με την Φέη Σκορδά, τουλάχιστον από ό,τι ακούγεται στην πρωινή ζώνη. Τώρα βέβαια αν θα κάνει κάποια άλλη πρόταση στην Φέη Σκορδά δεν το γνωρίζουμε. Πάντως ενημέρωσε τη Φέη Σκορδά ότι η εκπομπή ολοκληρώνεται και ότι δεν θα συνεχιστεί του χρόνου. Βέβαια να πούμε ότι και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της δεν περίμεναν κάποια τέτοια εξέλιξη, καθώς όλα έδειχναν ότι το Bonjourno θα συνέχιζε και του χρόνου. Οπότε όλοι ενοχλήθηκαν με την απόφαση αυτή του Μέγα να ολοκληρώσει την πρωινή ψυχαγωγική του εκπομπή. Βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε ο λόγος είναι ότι επειδή το επόμενο διάστημα θα υπάρχουν εκλογές, το Μέγα θέλει στην πρωινή του ζώνη να την συνεχίσει με ενημέρωση και να μπορεί να φιλοξενεί και πάρα πολλούς πολιτικούς. Αυτός είναι ο λόγος δηλαδή που ολοκληρώνεται το Bonjourno και δεν συνεχίζει του χρόνου. Βέβαια είναι κάτι όπου και η Φέη Σκορδά και οι συνεργάτες της θα ήθελαν να το γνωρίζουν σίγουρα πολλούς μήνες πιο πριν, για να δουν τι θα κάνουν τηλεοπτικά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ήδη η Φέη Σκορδά, με το που έσκασε αυτή η είδηση ότι τελειώνει δηλαδή η εκπομπή της στο Μέγα και δεν θα συνεχιστεί του χρόνου, έχει δεχτεί δύο προτάσεις από πολύ μεγάλα κανάλια, δύο προτάσεις για πρωινή εκπομπή. Είναι σε συζητήσεις, βέβαια θα ξεκουραστεί ένα διάστημα και αμέσως μετά θα μπει σε συζητήσεις για να δει τι θα γίνει από τον Σεπτέμβρη και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: και πού τελικά θα καταλήξει και θα δούμε την Φέη Σκορδά. Πάντως εξελίξεις υπάρχουν, προτάσεις έχει ήδη η Φέη Σκορδά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης. Εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν πάτε πουθενά, σας έχουμε τα καλύτερα και σήμερα, πολλές επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια, φύγαμε να τα απολαύσουμε, καλή σας ακρόαση και καλή σας ραδιοδιασκέδαση.
1: Διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: Παρέα πάντα με τα καλύτερα, δυνατά συνεχίζουμε εδώ στον Star FM 933. Είμαι ο Δήμος, αυτό είναι το μουσικό μας κοκτέιλ. Μας απολαμβάνεις φίλε ακροάτρια και φίλε ακροατή κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και κάθε μεσημεράκι στις 3 σου σερβίρουμε το μουσικό μας κοκτέιλ για να μας απολαύσεις και πρωί αλλά και μεσημέρι πάντα με τα καλύτερα. Και εννοείται μας απολαμβάνεις και από το κινητό σου τηλέφωνο, το tablet ή τον υπολογιστή σου μέσω ίντερνετ πληκτρολογής star.fm.gr. Λίγο πριν περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε να δούμε την αλλαγή που θα κάνει ο αγαπημένος ηθοποιός Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, ένα πρόσωπο που τηλεοπτικά νομίζω ότι κάθε χρονιά βρίσκεται σε κάποια σειρά. Είναι πολύ ταλαντούχος ηθοποιός ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης, είναι ένα πρόσωπο που θέλουν όλα τα κανάλια. Τα τελευταία χρόνια τον βλέπαμε στο ρόλο του αστυνομικού στο Grand Hotel του Αντένα, όμως θα δούμε τον Γεράσιμο Σχιαδαρέση από τη νέα τηλεοπτική σεζόν να μετακομίζει στο Μέγκα σε μια νέα σύγχρονη κωμωδία και σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Έτσι λοιπόν ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης αφήνει πίσω του το Grand Hotel, το οποίο ολοκλήρωσε έτσι τον κύκλο του στον Αντένα, και θα τον δούμε πλέον στο Μέγκα σε μια πολύ πολύ δυνατή κωμωδία, σε έναν ρόλο που θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Και φυσικά να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία μετά από αρκετά χρόνια απουσίας, διότι τα τελευταία χρόνια ο Γεράσιμος Σχιαδαρέσης πρωταγωνιστούσε σε δραματικές σειρές. Έτσι λοιπόν θα τον δούμε να επιστρέφει και πάλι στην κωμωδία. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς θα μείνετε εδώ στην παρέα μας, δεν θα πάτε πουθενά. Μαζί μας πάντα είναι και η πίτσα Ρωμαίο, λαχταριστή, λαχταριστή με ολόφερς και ζύμη, με τα καλύτερα υλικά. Πανέτοιμη να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ουρανίσκου σας. Η πίτσα Ρωμαίο έρχεται delivery στο σπίτι σας καλώντας το 2462023900. Δίνετε την παραγγελία σας από τις 6 το απόγευμα και μετά μέχρι αργά το βράδυ. Αν πάρετε 2 πίτσες παίρνετε και το δωράκι σας. Λαχταριστεί πάντα η πίτσα Ρωμαίο με πατάτες τηγανιτές από πάνω και μπόλικο κασέρι. Άπαιχτη, με ψιλοκομμένο φιλέτο κοτόπουλο. Τι θέλετε special, χωριάτικη, αλλά κρέμ, όπως τη θες και την αγαπάς, έρχεται delivery στο σπίτι σου καλώντας το 23900, πάντα με ολόφερς και ζύμη και εννοείται με τα καλύτερα υλικά προσεγμένα 1-1. Γι' αυτό άλλωστε και απολαμβάνεις αυτή τη λαχταριστή πίτσα από τη Ρωμαίο. Πήγαμε να μάθουμε περισσότερα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
7: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε 2 καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
10: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
9: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Φιλοξενία εξοπλισμού, Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές, Dedicated Servers.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
13: Φιλοξενία ιστοσελίδων, Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων, Media Streaming.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
13: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, Reseller Hosting.
11: Frictoria. Data Center Services.
14: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
14: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
11: www.frictoria.com.
15: Central.
16: Central.
17: Central.
15: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
18: La gente está muy loca.
15: Και το πρωί και το βράδυ.
18: All day. All night.
15: Central και
19: φύγαμε.
20: All day.
18: All night. All night. All night.
15: Central στη Γαλατινή.
21: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
22: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Επιστροφή και πάλι στο στούντιο 1, επιστροφή και πάλι εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο Star FM 933 και μουσικό κοκτέιλ με το Δήμο απολαμβάνεις κάθε πρωί λίγα λεπτά μετά τις 10 και κάθε μεσημεράκι στις 3. Εδώ τα λέμε καθημερινά με το μουσικό μας κοκτέιλ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή και εννοείται μας απολαμβάνεις και μέσω ίντερνετ πληκτρολογής starpavlafm.gr. Με αγαπημένα τραγούδια, με πολύ έτσι δυνατές και μπιτάτες και όχι μόνο επιτυχίες, θα συνεχίσουμε εδώ το ραδιοφωνικό μας πρόγραμμα με πολλές ειδήσεις τηλεοπτικές, έχουμε και παράξενες ειδήσεις. Τα πάντα όλα σας έχουμε εδώ σε αυτή εδώ την εκπομπή. Πριν όμως περάσουμε στην επόμενη είδηση, να σας θυμίσω ότι περιμένουμε σχόλια, παρατηρήσεις και προτάσεις. Μπορείτε να μας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση starfmgrevena@gmail.com και πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε εξελίξεις κι άλλες έτσι τηλεοπτικές. Πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το τηλεπαιχνίδι του Μέγα. Μιλάω για το Chase με τη Μαρία Μπεκατόρου. Ένα παιχνίδι όπου και φέτος κατάφερε να κάνει υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Έτσι λοιπόν η Μαρία Μπεκατόρου πήρε το πράσινο φως και το Chase θα συνεχίσει και του χρόνου με ολοκένουργια επεισόδια. Θα δούμε κάποιες μικρές αλλαγές, ωστόσο το Chase θα παραμείνει ίδιο, όπως και οι Chasers, οι οποίοι θα βρίσκονται εκεί κανονικότατα στη θέση τους, και φυσικά ετοιμάζονται ήδη να ξεκινήσουν τα γυρίσματα για τα καινούργια επεισόδια μέσα στο καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν το αγαπημένο αυτό τηλεπαιχνίδι, αφού και φέτος πήγε πολύ καλά στη τηλεθέαση, πήρε το πράσινο φως και έτσι Μαρία Μπεκατόρου και Chase συνεχίζουν κανονικότατα και για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά. Βλέπω τώρα εδώ ότι έχει μπει για τη συνέχεια ένα πολύ πολύ έτσι αγαπημένο τραγούδι και δυνατό, οπότε δεν μιλάω άλλο και φύγαμε να το απολαύσουμε.
1: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.

0: Star FM 933, πάντα με τα καλύτερα. Η μία επιτυχία φεύγει, η άλλη επιτυχία έρχεται. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή, εδώ είμαστε πάντοτε, συντροφιά με την αγαπημένη και λαχταριστή πίτσα Ρωμαίο, την οποία μπορείς να απολαύσεις καλώντας το 23900. Καλείς το 23900, δίνεις την παραγγελία σου και απολαμβάνεις λαχταριστή και ζουμπουρλούδι για την πίτσα Ρωμαίο, όπως τη θες και την αγαπάς, με ολόφρεσκη ζύμη, με τα καλύτερα υλικά, προσεγμένη πάντοτε. Λαχταριστή με τα φρεσκοκομμένη σου σαλάτα, με τις πατατούλες σου, με τα αναψυκτικά σου και ολοκληρώνεις το γεύμα σου με τη μοναδική σοκολατόπιτα που έχει Ρωμαίο, με φουλ μερέντα και τριμμένο μπισκότο. Είναι απέχτη. Όλα αυτά λαχταριστά, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 23900 τα απολαμβάνεις από την πίτσα Ρωμαίο. Σε πολύ πολύ λίγο στο φινάλε της εκπομπής θα μάθουμε περισσότερα, διότι σας έχουμε έτσι παράξενα πράγματα προς το φινάλε της εκπομπής μας. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε να δούμε κάποιους νόμους οι οποίοι υπάρχουν, είναι παράλογοι νόμοι, υπάρχουν όμως ακόμη και είναι απαραίτητοι σε μια κοινωνία, γιατί πολύ απλά έτσι στις συγκεκριμένες χώρες όπου υπάρχουν οι παράξενοι αυτοί νόμοι, όποιος δεν τους ακολουθεί τιμωρείται κανονικότατα και με πρόστιμο αλλά και με ποινές φυλάκισης. Μπορεί λοιπόν τώρα να ακούσετε πράγματα τα οποία θα σας φανούν περίεργα και αστεία, ωστόσο οι νόμοι αυτοί υπάρχουν όντως κανονικότατα και όποιος δεν τους στηρεί κινδυνεύει με πολύ τσοχτερό πρόστιμο αλλά ακόμη και με ποινή φυλάκισης. Στη Βρετανία ας πούμε δεν μπορείς να μεθύσεις μέσα σε μία pub. Δηλαδή απαγορεύεται να μεθύσεις σε ένα μέρος που σερβίρει αλκοόλ. Εδώ ακούστε. Πώς γίνεται αυτό? Έλα μου ντε, κι όμως σου λέει ότι απαγορεύεται να μεθύσεις μέσα εκεί. Τώρα πιες όσο μπορείς, γιατί αν μεθύσεις μέσα εκεί και γίνει έλεγχος, τότε και μέσα πας και πληρώνεις τσουχτερό πρόστιμο. Στο Λος Άντζελες απαγορεύεται να πετάς το φρίσμπι σου. Δεν μπορείς δηλαδή να πας να παίξεις, όχι, θα πληρώσεις πρόστιμο 1000 ευρώ. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Γουίνι, το αρκουδάκι αυτό λοιπόν, το οποίο σε πολλές χώρες τα παιδάκια το έχουν και παίζουν, στην Πολωνία ωστόσο απαγορεύεται να το έχουν, διότι αποφάσισαν ότι δεν το θέλουν στη χώρα αυτή και έτσι δεν μπορούν να το έχουν ούτε σαν λούτρινο αρκουδάκι αλλά ούτε ως στάμπα πάνω σε μπλουζάκι. Στην Ταϊλάνδη τώρα απαγορεύεται να μην φοράς εσώρουχο, δηλαδή πες ότι κάτι έγινε, βιάστηκες, δεν πρόλαβες, τέλος πάντων συνέβη κάτι απρόοπτο και δεν έχεις εσώρουχο, αν σε σταματήσουν για έλεγχο πληρώνεις πρόστιμο. Τώρα θα μου πεις και τι σε κάνουν, σε σταματάν, κι όμως εάν οι αστυνομικοί παρατηρήσουν ή καταλάβουν κάτι μπορούν να σε σταματήσουν στην Ταϊλάνδη, να σου κάνουν έλεγχο και αν δουν ότι δεν φοράς εσώρουχο να πληρώσεις κανονικότατα πρόστιμο. Στην Αυστραλία εάν βρεθείς σε γάμο ή σε οποιαδήποτε άλλη τελετή και τη διακόψεις είτε από θόρυβο είτε από φωνές είτε για οποιοδήποτε λόγο, και εκεί λοιπόν μπορείς να πληρώσεις πρόστιμο μέχρι 10.000 ευρώ αλλά και ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα 2 χρόνια. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και φυσικά τέλος πάω στην Φλόριντα. Εδώ ακούστε. Στη Φλόριντα, όπου λέει ότι απαγορεύεται να εριστείς δημόσια μετά τις 6 το απόγευμα, τις Πέμπτες μόνο. Τις υπόλοιπες μέρες δηλαδή, στη Φλόριντα, μπορείς να ερίζεσαι κανονικά έξω. Αλλά τις Πέμπτες, κάθε Πέμπτη μετά τις 6 το απόγευμα, δεν μπορείς να εριστείς και αν σε καταλάβουν, σε ακούσουν ή τέλος πάντων μυρίζουν, ρε παιδί μου, και καταλάβουν ότι αερίστηκες, κινδυνεύεις με πάρα πολύ υψηλό πρόστιμο. Τώρα για ποιο λόγο τις Πέμπτες μόνο απαγορεύεται αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στη Φλόριντα όμως σίγουρα θα το γνωρίζουν αυτοί που μένουν εκεί. Αυτοί λοιπόν είναι νόμοι οι οποίοι είναι παράξενοι, είναι περίεργοι, δηλαδή τα λέμε και γελάμε, και όμως τις χώρες αυτές ισχύουν κανονικότατα και πρέπει να τηρούνται. Εμείς κάπως έτσι ολοκληρώσαμε για σήμερα το μουσικό μας κοκτέιλ. Ήμουν ο Δήμος, παρέτσι ήμασταν και σήμερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Στα RFM 933 απολαμβάνεις καθημερινά, εδώ με το μουσικό μας κοκτέιλ. Καλή συνέχεια σε οτιδήποτε και αν κάνετε. Να περνάτε όμορφα και να προσέχετε. Γεια σας.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
2: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
1: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
2: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
2: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
2: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
7: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
8: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
7: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
10: Τον πρώτο σταθμό
9: Star FM 933.
11: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια διάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
1: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
2: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
1: 5 Αυγούστου, υπαίθριο θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day, all night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day, all night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Star FM

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
3: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
4: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
6: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
5: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
6: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
7: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
7: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλίκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
8: Τον πρώτο σταθμό
7: Star FM 933.
1: Star FM

0: 93.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, προσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλειστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα ζητηθεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπαχούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Victoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Victoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

0: και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση Επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβενά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night. All night.
4: Central και...
8: Φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Πάμε σιρήνες.
10: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973-40.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
9: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα συνιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει υπό.

0: ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας.
3: Παύλου Μελά 31, στο κέντρο των Γρεβενών. Σταθερό 24620-86000.
4: Κινητό 6936-7737-77.
2: Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα.
4: Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο της Φλόρινας, Στεφάνου Δραγούμη 12 και στο κέντρο της Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου 18. Σας περιμένουμε.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: πρώτο σταθμό στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
6: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
5: 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Καστράκι, Γρεβένα. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
7: Frictoria.com Data Center Services.
9: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
7: www.frictoria.com.
11: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
12: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 9:33. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Πάμε σιρήνες. Πάμε.
8: Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά.
9: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
8: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι, σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη.
9: Δεν θα μείνω απόψε σπίτι.
8: Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στη Μυρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40 98 68.
7: Πάμε σιρήνες.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό. Για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών, όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε, θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στον βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φεσινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, του Μπουζού και Στέλιους Βίτας, στα κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όσοι λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο πίτσα.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Στις 15 Αυγουστού στο χωριό Πιστικό Γρεβενών, Ρουσγέ, Πιστικό Γρεβενών. Όχι πιστικό και πλυστικό, μην μπερδευτείτε. Θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση αφιέρωμα στο βιρτουόζο του βιολιού Ζήση Κασιάρα. Θα φασινιστεί μια πλειάδα πολύ γνωστών καλλιτεχνών όπως Στεφανία Γουνίδη, Χρήστος Γαλανός, Ανδρομάχη, στο Μπουζούκι Στέλιος Βίτας, στα Κλαρίνα Παπαλάμπρου και Παναγούλας.

0: Όπως λοιπόν βρίσκεστε στην περιοχή εκείνο το διάστημα, 15 Αυγούστου, βάλτε στο πρόγραμμα να κάνετε μια επίσκεψη. Μια χαρά θα είναι. Φαΐ θα έχει, πουτό θα έχει, κουρό θα έχει, κόσμο θα έχει. Μου το είπε μια τσίγκανα, πως θα σε ερωτευτώ. Άμα είστε και μόνοι σας, μπακούρια, μπορεί να βρείτε και το τέρι σας εκεί. Και θα γίνουνε τα βράδια, βράδια ξημερώτα. Στις 15 Αυγουστού, στο χωριό Πιστικό Γρεβενών.
1: Πάμε σιρήνες. Οι σιρήνες Γρεβενών πανηγυρίζουν την άνοδό τους στην άνθα εθνική κατηγορία παρέα με την Βασιλική Νταντά. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι πρωταθλήτριές μας γιορτάζουν παρέα με τη Βασιλική Νταντά, με ρυθμό, ένταση και καλοκαιρινό κέφι σε μια νύχτα που θα μείνει αξέχαστη. Το Σάββατο, 8 Αυγούστου, στην Ιρσίνα Γρεβενών. Κάντε τις κρατήσεις στο 6973 40.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 93.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

πάντα σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Δεν είσαι εδώ. Στον καθρέφτη μόνο ένας.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ακούς Star FM
1: 93.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Ακούς Star FM 93. FM.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Ακούς Star FM 933.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 93,3.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
3: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
4: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:33. Star FM. Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.